0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

But if the world was ending, you'd come over right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: want to come. Here come a deputy, he's gonna come and get me. I gotta get to get up and run. I got the sirens loose. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

This is one called Sweet Jane.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

taking the shins. You'll always see me smile.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. How you could ever hurt me so.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ολοσχερός καταστράφηκε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στα όρια του Δήμου Εγάλεο από πυρκαγιά που ξέσπασε μία τα ξημερώματα και επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Η μία επίθεση έγινε στην οδό Θεμιστοκλέου, στη συμβολή της με τη Μεταξά, και η δεύτερη σε δημιουργία στη Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ενεργειακή συμφωνία Τραμπ, Πούτιν, η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της. Το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Τη Δευτέρα, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Πάρης Χαρλάφτης. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε την κατάρρευση κάποιων κτηρίων κοντά στο επίκεντρο, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατάρρευσαν εντελώς σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έφτασε τις 3 νίκες στη διοργάνωση. Και ο καιρός συνεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering. 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Ψύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
2: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε το μουσικό μας πρωινό με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Moment Musical, έργο 16, νούμερο 1. Νικολάι Λουγκάνσκι, στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Σέργεϊ Ραχμάνινοφ, πρώτο μέρος από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, σε μια μυθική εκτέλεση και σύμπραξη του 1959. Σβιατοσλάβ Ρίχτερ στο πιάνο, Εθνική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, Στανίσλαβ Βυσλόκη στη διεύθυνση.

Μωρίς Ραβέλ για τη συνέχεια, Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα. Ένα νοσταλγικό έργο που γράφτηκε αρχικά για πιάνο το 1899 και που ενορχίστρωσε ο Ραβέλ το 1910. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Χέρμπερτ φον Κάραγιαν στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκούσταβ Χόλστ, Αφροδίτη, από τη σουίτα Πλανήτες, Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, Σερ Τσαρλς Γκρόουβς, στη διεύθυνση.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edward Elgar Nimrod από τις Enigma Variations. Αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής που αποτελεί και την αποτύπωση μιας συζήτησης με το φίλο του Elgar που τον έβγαλε από την κατάθλιψη και την αυτοαμφισβήτηση. Συμφωνική ορχήστρα του BBC, Leonard Bernstein στη διεύθυνση. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στραχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος ουδής πλέον αχάριστος

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν προβλέπει ότι η Ρωσία θα εφοδιάσει αμέσως με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα δηληστήριά της, ενώ το Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε και η Μόσχα. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Σοα εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημεία Μαδέρας και περισυνελέγει από ναυαγοστοστικό σκάφος του λιμενικού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν ως τώρα διευκρίνιστες. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε διπλανό κτίριο σε βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην Αγίου Παντελεήμονος από το ύψος της Ιεράς Οδού. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου συνεχίζονται. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζδούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγυναικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, σημείωσε ότι αναμένουμε τα τελικά απορίσματα έως αύριο το απόγευμα, ώστε να αποφασίσουμε για την επαναλειτουργία των σχολείων. Το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή στέλνει το φεστιβάλ που οργανώνει τη συμπλατεία Κλαθμόνος με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Με σύνθημα «Περπατάμε μαζί», το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας οργανώνει αυτή την ώρα συμβολική διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κλαθμόνος. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League, σε 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός είναι φως στην Αττική, με πιθανότητα βροχής με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Το 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάρατος. Για πάμε να δούμε αναλυτικά εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρροτικά. Νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανόν να είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώς στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 στο Ιόνιο 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 22,6 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 73%. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της Αττικής. Αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα πουθενά και τα μικροπροβλήματα που είχαμε νωρίτερα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά πλέον δεν υπάρχουν.

0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα στην παρέα μας τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας κύριε Θεοδόση, καλημέρα στους ακροατές σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να μεταφέρω τώρα ένα τελευταίο τηλεγράφημα του Άξιο, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έκλεισε τη συμφωνία με τον Πούτιν για τον ντίζελ, αφού ο Ζελένσκι αγνόησε 6 αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπά ρωσικά δηληστήρια. Να πούμε ότι η ενεργειακή συμφωνία Μαμούθ Τραμπ-Πούτιν προβλέπει να εφοδιάσει άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ την αμερικανική και την διεθνή αγορά η Ρωσία, ενώ διευκρινίζεται επίσης πως η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή η συμφωνία πώς αλλάζει τα δεδομένα, τα δεδομένα του πολέμου?
1: Ουσιαστικά είναι η ακύρωση των πετρελαϊκών κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας. 300.000 προβλέπει τόνους σε πρώτη φάση και 500.000 στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο Νοέμβριο, και προβλέπεται η μόνιμη συνέχεια της συμφωνίας. Ουσιαστικά ξανανοίγει η αγορά τουλάχιστον για ντίζελ στην η παγκόσμια αγορά, ξανανοίγει για τη Ρωσία χωρίς κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Είναι μια κίνηση ουσιαστικά που ανατρέπει όλα τα δεδομένα, μια που ένας από τους τομείς πίεσης ήταν οι κυρώσεις. Αυτές φαίνονται να ανατρέπονται, φαίνεται να μπαίνουμε σε μια νέα συζήτηση που ίσως οδηγήσει επιτέλους και στη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα. Πόσο θα επηρεάσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου αυτή η συμφωνία και σε τι βάθος χρόνου?
1: Αφορά ντίζελ, δεν αφορά αργό πετρέλαιο. Έτσι, δεν ξέρουμε τι ικανότητες διήλυσης έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, γιατί πάρα πολλά ρωσικά δηληστήρια έχουν πληγεί. Προφανέστατα όμως, για να ανακοινώνονται αυτές οι ποσότητες, σημαίνει ότι αυτές είναι διαθέσιμες και θα μεγαλώσουν στην περίοδο. Αυτό φυσικά θα αποτελέσει ένα μεγάλο ατού για τον πρόεδρο Τραμπ, που θα καταφέρει επιτέλους να διδασεύσει τις τιμές στην αμερικανική αγορά καταρχήν.
0: Πριν τις ενδιάμεσες εκλογές,
1: γιατί είναι άμεσο. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι 3 Νοεμβρίου. Ουσιαστικά έχουμε ένα μήνα για να δούμε να μειώνονται οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ καταρχήν και αργότερα και στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Κύριε Ευτυχίδη, θα επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Επηρεάζει την εξέλιξη του πολέμου και πόσο?
1: Φυσικά. Φυσικά εξετάζει. Η Ρωσία ξαναποκτά πρόσβαση σε χρηματοδότηση ουσιαστικά πουλώντας τον ντίζελ. Ακυρώνονται ουσιαστικά οι όποιες κυρώσεις μέχρι τώρα είχαν μπει ενάντια στην...
0: Άρα είναι και ένας μοχλός πίεσης προς την Ουκρανία.
1: Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή η Ουκρανία πιέζεται, έχει πιεστεί ήδη από τις ΗΠΑ να σταματήσουν οι Ουκρανοί να χτυπάνε τα δηληστήρια. Δεν το κάνανε. Μέχρι χθες είχαμε ένα μεγάλο χτύπημα στο δηληστήριο, στο μεγαλύτερο στο δηληστήριο της Ρωσίας, στο Όμσκ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι μια νέα συζήτηση πλέον για το τι προτίθεται να κάνει η Ουκρανία στη συνέχεια. Αν θα συνεχίσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές ή αν και η ίδια θα φτάσει σε ένα σημείο πλέον να συζητήσει με τη Ρωσία ώστε να ολοκληρωθεί ο πόλεμος.
0: Να ρωτήσω επίσης το εξής σε αυτό το θέμα. Απόντες είναι οι Ευρωπαίοι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή
1: Οι Ευρωπαίοι είναι
0: μονίμως απόντες.
1: Από οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή, εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα, η τεράστια δυναμία της Ευρώπης, ότι δυστυχώς απουσιάζει από οποιαδήποτε προσπάθεια ειρήνευσης, έστω και αν αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας και στα αποτελέσματά της. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι?
1: Κοιτάξτε, το γενικό αποτύπωμα, ναι, ήταν θετικό. Έτσι, να μην να είμαστε λιγάκι ήπιοι. Στην ουσία τι έχει συμβεί? Ο Ρούμπιο ήρθε για να μας πει ότι να μεταφέρει διάφορα μηνύματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και προς την Ευρώπη. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια επανάληψη αυτών που είπε ο J.D. Vance στο Μόναχο από τον Μάρκο Ρούμπιο με μια διαφορετική, πιο εκλεπτισμένη γλώσσα. Ουσιαστικά έχουμε δύο κεφάλαια της ίδιας στρατηγικής αφήγησης της κυβέρνησης Τραμπ. ο Βάνς κατηγόρησε την Ευρώπη, ο Ρούμπιο ήρθε για να μας μιλήσει ως κήρυκας μιας νέας δυτικής αναγέννησης.
0: Για τη χώρα μας?
1: Για τη χώρα μας, το είπα πολύ απλά, η επίσκεψη Ρούμπιο ήταν τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Mm-hmm. Τι έκανε? Μέσω της χρήσης κάποιων εκφράσεων περί πυλώνα σταθερότητας, ενεργειακό πυλώνα, ουσιαστικά ο Ρούμπιο μας χτύπησε την πλάτη, μας πούλησε όπλα, εξυπηρέτησε τα αμερικανικά συμφέροντα για τις πωλήσεις LNG και στην Ανατολική Ευρώπη και έφυγε. Αρνήθηκε να στηρίξει ρητά την ιστορία με το καλώδιο. Τι σημαίνει υπάρχουν αντιρρήσεις από διάφορες χώρες και πού είναι το διεθνές δίκαιο εδώ, πού είναι το δίκαιο της θάλασσας? Είπε ότι θα παρέμβει διπλωματικά, εξέφρασε τη θέληση να στηριχθούν ενεργειακά έργα, αλλά προφανέστατα δεν θέλει ουσιαστικά να έρθει σε σύγκρουση και με την Τουρκία. Οι Αμερικανοί έχουν μια πολιτική που μας θέλουν και τους δύο ισχυρούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται πλέον, αν θέλετε, το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, η οποία μετακινείται αργά αλλά σταθερά προς την Ευρασία. Ότι δίνονται ξεχωριστοί ρόλοι είναι γεγονός. Ότι έχουμε πλέον ένα ρόλο, ότι αποτελούμε πλέον ένα ενεργειακό κόμπο, είναι γεγονός. Αυτά είναι τα θετικά ίσως της επίσκεψης, αλλά απομένει να δούμε τι θα συμβεί όταν και αν τελειώσουν οι πόλεμοι, κατά πόσο δηλαδή θα χρησιμοποιείται ένας ενεργειακός κόμβος για την αγορά ακριβού LNG όταν θα υπάρξει ανάδυση της αγοράς του φυσικού αερίου της Ρωσίας. Είναι μια πολύ μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να τη σκεφτόμαστε. Από την άλλη, οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής εξυπηρετούν όλα τα συμφέροντά τους με τις στρατιωτικές τους βάσεις. Σούδα και Αλεξανδρούπολη είναι κέρια σημασίες για τις ΗΠΑ. Και αυτό φυσικά το εκμεταλλεύεται αντίστοιχα η χώρα μας, χωρίς όμως αποτυχάνοντας να πάρει δεσμεύσεις. Δεν υπάρχει μια κέρια δέσμευση των ΗΠΑ που θα λέει ότι ναι, σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να εμποδίσει την πόντιση του καλωδίου, θα παρέμβουμε. Το θα παρέμβουμε διπλωματικά στη συγκεκριμένη περιοχή και με το συγκεκριμένο. Και με τη συγκεκριμένη χώρα δεν λέει τίποτα, δυστυχώς.
0: Η υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου δεν ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας?
1: Ξαναλέω, ναι. Ναι. Εφόσον οι ποσότητες που διακινούνται είναι τέτοιες που να προσφέρουν το κέρδος, αλλά ξαναλέω ότι ο κάθετος διάδρομος μεταφέρει LNG. Ακριβό αμερικανικό LNG. Σε περίπτωση τέλους του πολέμου και της επανεσόδου του φυσικού αερίου της Ρωσίας, μέσω και του τουρκικού αγωγού, μια που εμείς δεν καταφέραμε να φτιάξουμε τον Μπουργάς Αλεξανδρούπολη, τι χρήση θα έχει ο κάθετος διάδρομος που επενδύουμε τόσο επάνω σε αυτόν? Αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα, εξυπηρετεί σε ένα μέρος και τα δικά μας συμφέροντα, αλλά δεν διασφαλίζει η μακροπρόθεση αγορά όγκλων αμερικανικού LNG σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν να θωρακίσουν οι Αμερικανοί την Ανατολική Μεσόγειο. Για τα συμφέροντά τους, λέω έτσι.
1: Ναι, μα ακριβώς εδώ αυτόν τον ρόλο έχουν επιφυλάξει για τη χώρα μας, επιφυλάσσοντας για την Τουρκία ένα ρόλο που προφανέστατα προς τη Μέση Ανατολή, λόγω και των επαφών που έχει στις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Θεωρούν αξιόπιστο συνομιλητή την Τουρκία?
1: Η άποψή μου είναι πως όχι. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή στρέφονται και προς την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει αγοράσει S-400, στρέφεται προς την Ευρασία. Συνομιλεί με όλους και αυτό δεν αρέσει στους Αμερικανούς. Από την άλλη όμως έχει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και δεν θέλουν να τη χάσουν από σύμμαχο, μια που συνορεύει με τις περιοχές και των δύο εν εξελίξη σήμερα πολέμων. Και με το Ιράν και με το Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο η Τουρκία έχει κοινά σύνορα μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των Χερσαίων της Συνόρων. Επομένως τη θεωρεί χρήσιμη για τη στρατηγική της προς το παρόν, αν και σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστη.
0: Να επανέλθω στο αρχικό κεφάλαιο και να ρωτήσω για το εάν η συμφωνία, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες οριστικά έξω από το παιχνίδι της, έξω από τον πόλεμο της στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις προχθές εγκρίναν ένα νέο πακέτο όπλων προς την Ουκρανία, ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι μια κίνηση απαραίτητη, βοηθάει αυτή τη στιγμή η Ρωσία και ο Πούτιν τον Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν εντελώς από το κομμάτι του πολέμου. Σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη για όλους. Η ύπαρξη ποσοτήτων δίζελ μετά και από τη συμφωνία για αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι συμφωνίες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια εκτόνωση των τιμών. Γνωρίζουμε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και συνομιλίες και με το Ιράν, τις οποίες η Μόσχα έχει ζητήσει να έχει ρόλο. Φαντάζομαι ότι ίσως δούμε πολύ σύντομα εξελίξεις.
0: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Ευτυχίδη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, έχει ξημερώσει μία ηλιόλουστη μέρα στην Αττική, αν και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το απόγευμα και μετά είναι πιθανό να έχουμε τοπικές βροχές. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,1 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 72%. Να εκμεταλλευτείτε την ημέρα, να χαρείτε τον καλό καιρό όσο έχουμε ακόμη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία της νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αθηναίων ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους της Αττικής. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον Διευθύνων Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ελσίο Σαρμά. Κύριε Σαρμά, καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Αυτό το έργο είναι ένα μεγαλόπνο έργο. Το χρονοδιάγραμμα έχει τοποθετηθεί παρέα με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με το οποίο σε παρέα με την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως συνεργαστήκαμε ο Δήμος Αθηναίων το προηγούμενο διάστημα χέρι-χέρι να περάσουμε αυτό το έργο. Την επόμενη εβδομάδα κιόλας ξεκινάμε τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο του έργου για να πάρουμε τις κατάλληλες μετρήσεις που χρειάζονται προκειμένου να γίνει όλη η σχηματοποίηση και για το που θα μπουν ακριβώς οι στάσεις και για το που θα γίνουν ακριβώς τα δρομολόγια, ποιες ώρες και σε ποια σημεία θα υπάρχει πυκνότητα δρομολογίων. Και φιλοδοξούμε πως από τις αρχές της επόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει όλο το κομμάτι που έχει μια μεγάλη διαδικασία να αγοραστούν τα λεωφορεία, το κομμάτι των οδηγών, το κομμάτι της τοποθέτησης των στάσεων, ώστε να προχωρήσει το έργο και να έρθει να υλοποιηθεί.
0: Ο σχεδιασμός είναι για 4 γραμμές.
1: Ο σχεδιασμός πολύ σωστά είναι για 4 γραμμές. Εδώ οφείλουμε να πούμε πως οι 4 αυτές γραμμές έχουν έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και η χρηματοδότηση ήρθε από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να καλύψουμε δύσβατες περιοχές, περιοχές που δεν καλύπτονται από το μετρό, από τον ηλεκτρικό, από τις γραμμές του ΟΑΣΑ. Δεν έρχεται αυτό το έργο να αντικαταστήσει τον ΟΑΣΑ προς Θεού. Έρχεται να μπει συμπληρωματικά σε περιοχές τις οποίες ο ΟΑΣΑ δεν μπορεί να τις καλύψει. Να πω και κάποια παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη γραμμή είναι Νέος Κόσμος, θα περνάει μετά τα Πετράλωνα και θα καταλήγει στο Κεραμικό και πάλι πίσω. Μετά η δεύτερη γραμμή θα είναι από τα Κάτω Πατήσια, μια περιοχή με όχι τόσο καλή κάλυψη. Θα πηγαίνει σε Πόλια και θα καταλήγει Κεραμικό, θα συνδέεται και με την πρώτη. Μετά η τρίτη γραμμή καλύπτει κάποιες δύσβατες περιοχές στην Κυψέλη, που είναι Προμπονά, Άνω Πατήσια, Κυψέλη. Και η τέταρτη γραμμή καλύπτει και συνδέει την Κυψέλη με την Αττική, σταθμό Αττική.
0: Θα είναι μικρά λεωφορεία για να κινούνται καλύτερα στην πόλη?
1: Θα είναι λεωφορεία παρόμοια με αυτά του ΟΑΣΑ, ηλεκτρικά 100% ναι. Ηλεκτρικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί πάμε με μηδέν ρήπους, όπως είχαμε προβάλει και στο Κοινωνικό Κλιματικό Σύμφωνο που κατέθεσε η Αθήνα. Είναι λεωφορεία που θα έχουν γύρω στις 25 θέσεις καθήμενων, κάποιες παραπάνω θέσεις ορφείων. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι πως θα έχουν και θέση για αμαία.
0: Για αμαία.
1: Και μάλιστα καλύπτουμε και όλο το κομμάτι του πως θα γίνει όλο αυτό με μεγάλη ασφάλεια.

0: Το πρώτο δοκιμαστικό λεωφορείο είχα τη χαρά να μπω και μέσα με τον Δήμαρχο τις προηγούμενες μέρες. Ήρθε στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, το είδαμε, το τεστάραμε και έγινε ένα πρωτοπολί αντιπροσωπευτικό δρομολόγιο γύρω από το Σεράφιο. Και την επόμενη εβδομάδα με το καλό περιμένουμε να δούμε και την καταμέτρηση των στοιχείων όλων αυτών και να το κάνουμε και τα πρώτα δοκιμαστικά του πλήρη δρομολόγια.
1: Εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.
0: Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που είναι στο τραπέζι. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετική πυκνότητα δρομολογίων καθημερινές, Σαββατοκύριακα.
1: Ακριβώς.
0: Και ανάλογα με την εποχή του χρόνου, για παράδειγμα καλοκαίρι, χειμώνα. Και το διευρυμένο ωράριο για κάποια από τις γραμμές είναι και αυτό κάτι που είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Το δύσκολο εδώ, ξέρετε, είναι πως όλο αυτό το εγχείρημα για να τρέξει είναι και το κομμάτι των οδηγών, όπου και
1: δηλαδή
0: αυτό πρέπει να το δούμε αναλυτικά. Δηλαδή για κάθε γραμμή, για κάθε λεωφορείο πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη κάλυψη των θέσεων των οδηγών. Mm. Ένα διευρυμένο ωράριο σημαίνει και παραπάνω θέσεις οδηγών, όπως καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm. Άρα ο προγραμματισμός είναι για με το νέο έτος να μπουν σε κανονική λειτουργία.
0: Ναι, υπάρχουν κάποια στάδια εκεί. Πρώτα πρέπει να έρθει όλος ο στόλος των λεωφορείων. Θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ο σταθμός των φορτήσεων, το αμαξοστάσιο των φορτήσεων που θα γίνονται, να τοποθετηθούν.
1: Πού θα γίνουν αυτά, τα αμαξοστάσια τους?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές που είναι τώρα στο πλάνο. Θα κάνουμε τις ανακοινώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ανακοινώσει σήμερα.
1: Κύριε Σαρμά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ήταν κάτι απαραίτητο και κρατώ ότι θα είναι συμπληρωματικό στο δίκτυο του ΟΕΣΑ και θα καλύπτει περιοχές όπου αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά στη μετακίνηση.
0: Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί και με την νέα καθυστέρηση που προβλέπεται τώρα στη νέα γραμμή του μετρό, ερχόμαστε να καλύψουμε ένα πραγματικό πρόβλημα των κατοίκων.
1: Σωστό.
0: Και σε περιοχές δύσκολες όπως η Κυψέλη κλπ. Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των κατοίκων ευκολότερη.
1: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω όμως τα στοιχεία για τον καιρό πριν κλείσουμε. Στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρροτικά νεφώσει με βροχές ή καταιγίδες. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανό να είναι ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα επιρροτικά εκτός της Θράκης και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο 4 με 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνούν βόρειο-δυτική 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική για σήμερα αναμένουμε νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 24 βαθμούς, 23,9 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 69%.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 11, είναι 10 και 55 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Ο Γιάννης Θεοδόσης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης Δημακόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Σοφή στο ραδιόφωνο.
1: Bitches. We the best music. Another one.
2: Yeah.
1: DJ Khaled.
2: Bitches calling my.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι πενιντλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: takes its toll. But listen closely.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Φθηνότερα καύσιμα στην αγορά, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ενεργειακή συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για άμεσο εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με περισσότερους από 300.000 τόνους δίζελ. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει το δίζελ με περισσότερο τρόμο, ενώ το Άξιος αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ουάσιγκτον-Κιέβου για τα ρωσικά δηληστήρια που καθόρισε και τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Η Αθηνά Κορλίρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Συμφωνία λοιπόν για την προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων τόνων δίζελ από τη Ρωσία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες και εσύ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ θα αναστήλουν προσωρινά τις κυρώσεις που έχουν βάλει στις εξαγωγές του ρωσικού δίζελ. Να πούμε ότι καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις αρχές του Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές πιέσεις για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, κυρίως βέβαια στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Έτσι λοιπόν αυτές οι ανακοινώσεις μπορεί να δώσουν μια ανακούφιση στην αγορά, ωστόσο δημιουργούν στο εσωτερικό αρκετές τριβές. Ήδη είχαμε αντίδραση από το Δημοκρατικό Κόμμα για αυτή την συμφωνία, λέγοντας ότι αυτό δεν λύνει το θέμα του πολέμου και δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, αλλά αντίθετα δημιουργεί μια νέα κρίση, κυρίως βεβαίως στη σχέση των ΗΠΑ με την Ουκρανία. Όπως είπες και εσύ, το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, δίνει τις λεπτομέρειες για αυτήν τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι η πηγή από την αμερικανική πλευρά που μίλησε στον ιστότοπο είπε ότι ο Ζελένσκι διαβάζει συνέχεια λάθος την κατάσταση και συνεχίζει να πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, υπονομεύοντας την καλή θέληση που υπάρχει εδώ και 6 μήνες από την πλευρά του Τραμπ να λυθεί το πρόβλημα, και ότι αυτός ήταν ο λόγος που έδωσε το OK ο Αμερικανός πρόεδρος στο να συνομιλήσει και να κλείσει μια συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε βεβαίως ότι όλο αυτό έχει δημιουργηθεί κατά το παρασκήνιο των συνομιλιών που διεξάγονται στο Μαϊάμι της Φλόριντας μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων. Οι Βίτκοφ και Κούσνερ είναι οι διαπραγματευτές από την πλευρά των ΗΠΑ. Ενημέρωσαν την Ουκρανική ομάδα ότι ο Τραμπ θα μίλεγε με τον Πούτιν και ότι θα προχωρούσε στην άρση των κυρώσεων. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτό δεν δημιουργεί καλό κλίμα στο να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα και αν θα συνεχίσουν να συζητάνε τα θέματα που είχαν ήδη τεθεί στο τραπέζι, όπως είναι βεβαίως η οριστικοποίηση της εγγύης ανασφαλείας, οι εδαφικές διευθετήσεις, η προοπτική ενός ευρύτερου μεταπολεμικού πλαισίου ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο δεν αποκλείεται οι δύο απεσταλμένοι να κάνουν επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε να δούνε αν υπάρχει κάποιο νέο σχέδιο ειρήνευσης της. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει το ότι ο Πούτιν έχει δεσμευθεί ότι θα επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία άμεσα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε 2 βιοτεχνίες ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο, σε προληπτική απομάκρυνση λόγω των καπνών όσων βρίσκονται κοντά στις 2 βιοτεχνίες, προχώρησε η πυροσβεστική με τη συνδρομή της Ελλάς. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει και ο Δήμος στο Εγάλαιο. Σώα εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδέρας και περισυνελέγη από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν ως τώρα αδιευκρίνιστες. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα. Η μία επίθεση έγινε στην οδό Θεμιστοκλέου, στη συμβολή της με τη Μεταξά, και η δεύτερη σε δημιουργία στη Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάθος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής ο 22χρονος μαζί με τον δικηγόρο του, όπως ανέφερες, Ελένη, ο οποίος τέθηκε στη διάθεση των αρχών, όπως είπε, υποστηρίζοντας βέβαια τη δικιά του εκδοχή για το πώς έχουν γίνει τα γεγονότα. Να πούμε ότι ο 22χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Εντός της ημέρας, αν δεν έχει γίνει ήδη, η Ελένη, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 22χρονος, ο 32χρονος, το θύμα δηλαδή, ήταν αυτός που τους επιτέθηκε πρώτος και γι' αυτό το λόγο μάλιστα δήλωσε ότι θα υποβάλει μήνυση σε βάρος του 32χρονου. Μάλιστα υποστηρίζει ότι κατά την αρχική επίθεση που δέχτηκε τραυματίστηκε και αντέδρασαν και ως άμυνα του επιτέθηκαν. Υπάρχουν πληροφορίες, λένε ωστόσο, ότι η σκηνή της επίθεσης έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου κτηρίου, οπότε θα διερευνηθεί αν οι ισχυρισμοί του 22χρονου έχουν βάση. Όπως και να έχει, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο 22χρονος να είναι αυτός που φοράει ένα λευκό χράνος. Ο συνεργός του 18χρονος, ο οποίος αναζητείται, δεν έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος κρατάει το μαχαίρι και επιτίθεται και χτυπάει στα πόδια τον 32χρονο. Θα διερευνηθεί αν αυτό που ισχυρίζεται ο 22χρονος, δηλαδή αν υπάρχει επίθεση από τον 32χρονο, αν και ο ίδιος κατά τη αρχική του κατάθεση, το θύμα δηλαδή, έχει αναφέρει ότι όταν δέχτηκε την επίθεση από τα δύο άτομα, αντέδρασε και αυτός και αμύνθηκε, και μάλιστα να πούμε ότι είναι και γυμναστής, έχει και γυμναστήριο στην περιοχή εκεί της Ελευσίνας. Η αστυνομία, λένε, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Χθες έγιναν κατοίκον έρευνες στα δύο άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, πριν δηλαδή παραδοθεί ο 22χρονος. Στις οικίες τους εντοπίστηκαν και υλικό ακροδεξιάς οργάνωσης και διακριτικά από ποδοσφαιρική ομάδα ρούχα, αλλά και σιδερογροφές και δύο μαχαίρια σαν στιλέτα, καθώς και κάποια φωτοβολίδα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Όπως και να έχει, φαίνεται να επιβεβαιώνεται τουλάχιστον η καταγγελία του 32χρονου ότι τα συγκεκριμένα άτομα κινούνται στον ακροδεξιό χώρο και ότι η επίθεση πιθανότητα να έχει πολιτικά κίνητρα σε βάρος του. Είναι όλα υπό διερεύνηση, Ελένη. Όπως και να έχει, η ματαιρή αυτή η επίθεση προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις και χθες είχαμε και συγκεντρώσεις κατά της φασιστικής βίας στην Ελευσίνα και σήμερα έχουμε σχετικά καλέσματα. Οι έρευνες αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να εντοπιστεί και το δεύτερο άτομο, 18χρονος. Να πούμε ότι και οι δύο είναι γνωστά άτομα στις αρχές, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για επεισόδια με υπαντικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος στο παρελθόν έχει συλληφθεί και πάλι για υποθέσεις για παράβαση του νόμου περί όπλων και του νόμου περί ναρκωτικών. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, Ελένη. Σε πλήρη εξέλιξη όλες οι έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ακριβώς τι συνέβη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή η γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδό, σημείωσε ότι αναμένουμε τα τελικά απορίσματα έως αύριο το απόγευμα, ώστε να αποφασίσουμε για την επαναλειτουργία των σχολείων. Τη Δευτέρα εξάλλου οι αντιδήμαρχοι τεχνικών υπηρεσιών και παιδείας θα συναντηθούν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών προκειμένου να συζητήσουν το σχεδιασμό ενός αυτόματου συστήματος ψύξης θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα, όπως δήλωσε επίσης το σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πάρης Χαρλάφτης.

0: Νέα έρευνα για τους προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σηματοδοτεί η χθεσινή παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαραλαμπού Μπουρλιώτη. Φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και απάτη είναι στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής που ήδη δέσμευσε την περιουσία των δύο γιατρών. Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάκριση για την υπόθεση. Για όλα τα τελευταία στοιχεία, η Μίνα Μουστάκα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Και ένας μήνας πια έχει συμπληρωθεί από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και κάθε μέρα βλέπουμε να προστίθενται νέες πτυχές στην υπόθεση αυτή. Ξεκινώντας από την ανακριτική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την οποία να θυμίσουμε ότι έχουν κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ο ανακριτής πια έχει εξετάσει έναν μεγάλο κύκλο μαρτύρων και τις επόμενες μέρες από το ανακριτικό γραφείο αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων, περιμένοντας βεβαίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων, αλλά και τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών συγκεκριμένων προσώπων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να χρειαστεί να ξαναεξεταστούν μάρτυρες ή ακόμα και να απολογηθούν συμπληρωματικά οι δύο κατηγορούμενοι. Ωστόσο, νέα δεδομένα έρχονται να προσθεθούν στην υπόθεση αυτή μετά την χθεσινή διπλή παρέμβαση που είχαμε από την πλευρά του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμο της εισαγγελέα του Αιρού Πάγου Χαράλαμπο Μπουρλιώτη. Και γιατί λέμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, Ελένη, αφορά στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των προφυλακισμένων γιατρών, ενώ παράλληλα ο κύριος Μπουρλιώτης έχει δώσει εντολή προκειμένου να δοθούν απαντήσεις από το κτηματολόγιο για να διαπιστωθεί εάν και εφόσον υπάρχουν ακίνητα στο όνομα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, ενώ έχει στείλει και σχετικό έγγραφο προς τις ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στο όνομά τους επενδυτικά προϊόντα. Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, εάν υπάρχουν ευρήματα, θα μπουν στο κομμάτι της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των γιατρών, όπως ακριβώς συνέβη και με την φυρίδα που έχει εντοπιστεί σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, δίνοντας μάλιστα εκ των προτέρων συνένεση στον ανακριτή να ανοιχθεί η φυρίδα αυτή για να διαπιστωθεί εάν και τι υπάρχει εκεί. Η δεύτερη παρέμβαση είναι αυτή που αναφέρθηκε και εσύ στον πρόλογο σου. Ανοίγει η βεντάλια των αδικημάτων για τα οποία ελέγχονται οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί. Έτσι, εκτός από το κακούργημα της ανθρωποκτονίας που τους έχει οδηγήσει ήδη στη φυλακή, θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για μια σειρά αδικημάτων με οικονομικό υπόβαθρο, όπως είναι η απάτη, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η φοροδιαφυγή. Και αυτό γιατί οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχουν κενά ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα εκ μέρους των δύο γιατρών. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, για όλες αυτές μάλλον τις διαδικασίες, θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και βεβαίως αν και η αρχή εντοπίσει τέτοιου είδους δείγματα γραφής και πράξεων εκ μέρους των δύο γιατρών, θα συντάξει τα απορίσματά της, θα τα διαβάσει στον εισαγγελέα, ζητώντας να γίνει νέα ποινική έρευνα και για τα συγκεκριμένα αδικήματα για τους δύο γιατρούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Αλλαγές έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στον χάρτη των Airbnb στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα σε ένα χρόνο υπάρχουν περίπου 1.500 λιγότερες καταχωρήσεις, καθώς οι ιδιοκτήτες βρίσκονται μπροστά σε περισσότερους περιορισμούς, αυξημένους ελέγχους και νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διαθέτουν στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο Θάνος Πασχάλης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Λιγότερα κατά 1.500, όπως ανέφερες και εσύ, είναι πλέον τα διαμερίσματα και οι κατοικίες. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, τα οποία διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, Booking.com κλπ. Μετά το πάγωμα από 1η-1η του 2025 νέων εγγραφών ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που έθεσε σε εφαρμογή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες του Δήμου Αθηναίων το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να περιοριστεί η αγορά ακινήτων με βραχυχρόνια μίσθωση και να αποδοθούν περισσότερα ακινήτα στους Έλληνες με μακροχρόνια συμβόλαια μίσθωση. Ως αποτρεπτικός λόγος για τον προορισμό που έχουμε έως σήμερα αποτέλεσε και η διάταξη νόμου που οδηγεί σε διαγραφή του αριθμού μητρώ ακινήτων, υφιστάμενων ακινήτων, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους τα μεταβιβάσουν, δηλαδή τα πωλήσουν, γονική παροχή ή δωρεάν, σε τρίτους. Παράλληλα, για τα εφιστάμενα ακίνητα που ενοικιάζονται για μία έως λίγες διανυκτερεύσεις, το Υπουργείο Τουρισμού θέσπισε με νόμο αυξημένους όρους λειτουργίας, ελέγχους και νέες προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθεται μέσω των πλατφορμών. Οι νέοι αριθμοί του μητρώ ακινήτων τύπου Airbnb για διαμερίσματα και κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας μιλούν από μόνοι τους. Σε διάστημα 21 μηνών, δηλαδή από 1η-1η-2025 έως σήμερα, ο αριθμός τους έπεσε από τις 14.000 στις 12.500 διαμερίσματα και κατοικίες, η ένδειξη στροφής ιδιοκτητών ακινήτων σε μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης. Όπως κάθε άλλωστε επιθυμεί και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που θέσπισε το συγκεκριμένο νόμο περί απαγόρευσης νέων καταχωρήσεων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Το πάγωμα των νέων εγγραφών θα παραμείνει σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το 2027 στις περιοχές που αναφέραμε, ενώ τα ακίνητα που διαγράφονται από τον Μητρό λόγω της μεταβίβασής τους σε γιο ή με γονική παροχή ή με δωρεά κτλ. Δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν με νέες καταχωρήσεις στο Μητρό ακινήτων. Αντίστοιχος περιορισμός, Ελένη, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και ισχύει από 1η Ιουλίου του 2026 στην πρώτη δημοτική κοινότητα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το πάγωμα θα συνεχιστεί και εκεί το 2027, ενώ παράλληλα εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες μόνιμο πάγωμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τέλος, αναφέρομαι για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων παραβούν τους γεωγραφικούς περιορισμούς που αναφέραμε πριν και επιχειρήσουν να ενοικιάσουν τα σπίτια τους με βραχυχρόνιες μισθώσεις, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% των εσόδων με ελάχιστο ποσό, τα 20.000 ευρώ. Σε νέα παράβαση μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο φτάνει το σύνολο των εισπραχθέντων μισθωμάτων με κατώτατο όριο, τα 40.000 ευρώ. Ελένη.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Κατάρρευση κτηρίων και καταστροφές σε υποδομές και δρόμους προκάλεσε ο σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τον Παναμά. Ενώ οι αρχές μιλούν για τουλάχιστον 27 τραυματίες χωρίς αναφορές σε νεκρούς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Μεγάλες ζημιές μετράει η πόλη Πενονομέ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το σεισμό, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 130 χιλιόμετρων από το επίκεντρό του. Οι πρόεδροι της Κολομβίας, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παναμά και δήλωσαν έτοιμοι να αποστείλουν βοήθεια αν χρειαστεί. Πόρους και προσωπικό κινητοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο σεισμός σημειώνεται ύστερα από καταστροφικούς σεισμούς στη Λατινική Αμερική τους τελευταίους μήνες, στη Βενεζουέλα τον Ιούνιο και στην Κολομβία τον Αύγουστο. Το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία έχει φωνή στέλνει το φεστιβάλ που οργανώνεται στην πλατεία Κλαθμόνος με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Με σύνθημα εξάλλου περπατάμε μαζί το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης Κωστής Μπάλας οργάνωσε συμβολικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κλαθμόνος. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς για να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μας ακούει ο Σπύρος Καλικιάς.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Ναι, σας ακούω, με ακούτε.
0: Ωραία, μια χαρά.
3: Με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε, Σπύρο, μια χαρά. Συνέχισε.
3: Με ακούτε. Ωραία. Να πω λοιπόν ότι εδώ είναι μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από το πρωί 10 Οκτωβρίου που έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ημέρα που υπενθυμίζει ότι η ψυχική υγεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν ξεκινήσει ήδη δράσεις στην Αθήνα που αποτελούν μια ανοιχτή ουσιαστικά, Ελένη, πρόκληση προς όλους τους πολίτες, τους φορείς ψυχικής υγείας και τις συλλογικότητες, ώστε να ενώσουν τις φωνές τους για να γίνουν πιο προσβάσιμες υπηρεσίες υποστήριξης για όλους. Ανήμερα λοιπόν της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας, η Αθήνα έστειλε και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης, ευαισθητοποίησης, καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος. Και όπως είπες και εσύ, με το κεντρικό σύνθημα «Η ψυχική υγεία έχει φωνή», ξεκίνησε λοιπόν στις 10 το πρωί μια μεγάλη πορεία υπέρ της ψυχικής υγείας. Η δράση στόχευε στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και στην ανάδειξη της σημασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας. Με το ρυθμό λοιπόν και στο δρόμο του συγκροτήματος Κιλόμπο, ξεκίνησε μια πορεία από την πλατεία Πεζοπόρα, την πλατεία Κλαθμόνο, στην οδό Σταδίου, στην οδό Βουκουρεστίου, στην οδό Πανεπιστημίου, στον πεζόδρομο της Κοραή και μετά έγινε επιστροφή στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Μια χαρούμενη γιορτή που έκανε πραγματικά ακόμα και τους περαστικούς να χορεύουν ρυθμικά από τα τύμπανα του συγκροτήματος. Από το πρωί, από τις 10 υπάρχει το ενημερωτικό χωριό και διάφορα δρόμενα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή θα γίνουν 18 διαφορετικοί φορείς και ψυχικής υγείας θα παρουσιάσουν διάφορα δρόμενα. Στο χώρο πραγματοποιούνται ήδη παράλληλα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με μουσικές και τραγούδια. Το απόγευμα θα έχει βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικά σεμινάρια και εστιασμένα στη ψυχοκοινωνική υποστήριξη λοιπόν, και στο τέλος της 9.30 θα κλείσει με μια μεγάλη συναυλία λήξης. Το φεστιβάλ λοιπόν θα κατεβάσει αυλές εορταστικά με live εμφάνιση από το δημοφιλώς συγκρότημα το The Berger Project.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε Σπύρο Χαλικιά. Τον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ένα αναμονή το ντέρμπι, του ντέρμπι των Ιωνίων αύριο στις 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Επαναρχίζει επιτέλους το πρωτάθλημα της Super League με δύο παιχνίδια. Εκόφη στις 7.30, την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Το αυριανό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις και φυσικά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5, Άρης Βόλος στις 7. Είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το βράδυ. Στο μπάσκετ τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κέρδισαν στην Ευρωλίγκα. Επιστρέφουν τώρα στο πρωτάθλημα της GPL. Στις 3 έχουμε Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο σπόσιτ που ακολουθεί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις έχουμε στην Αττική με πιθανότητα βροχής απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί.

Χαίρετε, χαίρετε. Ακριβώς 2:30 συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στο κατά καλό καιρό της 70ης του Αυγούστου. Γιατί αν τυχόν δεν έχετε βγει μια βόλτα, προλαβαίνετε να το κάνετε. Έξω είναι καλοκαίρι. Σε εκείνη την υπενθύμηση πως εδώ στα μέρη μας έχει πάντα ήλιο. Κατά τα λοιπά είμαστε σε Σαββατοκύριακο που επιστρέφουμε σε δράση. Έπειτα από 3 εβδομάδες διακοπής επαναρχίζει το πρωτάθλημα του Super League. Και όχι μόνο, δεν είναι δικό μας προνόμιο. Συνολικά επιστρέφουμε στην λογική των clubs. Απλά στη δική μας περίπτωση, στα δικά μας μέρη, συμβαίνει με ντερμπί. Αύριο σε 9 στο Φάληρο. Ένα τεράστιο πρέπει για τον Ολυμπιακό. Και μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έκτη στροφή της Super League στα μισά του πρώτου γύρου. Και αν μη τι άλλο, το πρόγραμμα μας δίνει το δικαίωμα να εναρμονιστούμε γρήγορα. Στο μεταξύ πέρασε εβδομάδα EuroLeague. Πέρασε εβδομάδα με διάφορες διανέξεις, αλλά ευτυχώς μακριά τα σπορ. Και πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Στη ρύθμιση του ήχου η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Λοιπόν, Διονύση, τι κάνεις, καλά?
1: Καλά, είμαι λίγο σοκαρισμένος με την εικόνα σου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί νομίζω ότι ήρθαμε από άλλη περιοχή, ρε παιδί μου. Εγώ ήρθα από τον ήλιο, αυτά.
0: Εντάξει, όταν έχεις αρχαινικό και έχει air condition από πάνω.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Είναι φοβερό όμως. Είναι σαν να είμαστε σε άλλη χώρα να κάνουμε την.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Κοίταξε, εσύ είσαι με κοντομάνικο, εγώ είμαι με φόρμα και κουκούλα.
1: Αυτό λέω.
0: Να το αποκαλύψουμε. Και σαν να μην έφταναν αυτά, μπαίνουμε εδώ και η Μαρία αντί να μας αντιμετωπίσει με σεβασμό.
1: Όπως αρμόζει στα άσπρα μας μαλλιά.
0: Στην ηλικία μας.
1: Στα άσπρα μας μαλλιά.
0: Μας αντιμετώπισε με ηρωνία. Αμπά. Αμπά.
1: Εντάξει, δεν το λες ηρωνικό αυτό. Αμπά. Αμπά. Οκ, δεν. Το αμπά έχει πολλές ερμηνείες.
0: Αν το πεις και 10 φορές κάνει και την έννοια του, έτσι. Το έχεις πάθει αυτό.
1: Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι είναι. Διφορούμενο. Αφήνει κάτι στον αέρα. Αμπά.
0: Μαρία, μπορείς να μας πεις τι υποδηλώνει αυτό το αμπά?
1: Μα αυτό ήθελε να κάνει, αυτό ήθελε να πετύχει. Να σε έχει με την απορία. Ήθελε να σε έχει με την απορία. Α, το κατάφερε, οπότε λοιπόν καταλαβαίνει.
0: Λοιπόν, πέρασε η εβδομάδα, βύσει καρβέλα, έτσι. Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Και Ρονάλντο
0: τον Ζέσου. Ναι.
1: Την πλαξή Ζέσους και Καρβέλας έχουν το ίδιο κεφάλι, αν τους δεις.
0: Άλλο μπιφ δεν έχουμε, πώς το λέτε εσείς οι νέοι?
1: Όχι, δεν έχει. Μπιφ δεν έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να ζήσουμε τέτοιο πόλεμο των Ρόουζ, παιδί μου. Mm-hmm. Δεν έχει η Ελλάδα τέτοιο star system που δεν μπορεί να το δικαιολογήσει η Ελλάδα. Είμαστε μικροί. Αλλά γίναμε σοφότεροι με όλη αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι και βλέπεις και κόσμο πλέον. Ναι. Έχει αρχίσει και τοποθετείται πίσω από τα χαρακόμματα. Εγώ είμαι τον καλύτερο πάντα. Εγώ θέλω να κερδίζει ο καλύτερος.
0: Με τον νικητή.
1: Όχι απαραίτητα. Με τον ανικά ο καλύτερος είμαι. Αυτό είναι το.
0: Και αν και να νικήσει ο χειρότερος.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι στο χέρι μας. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Δεν είναι στο χέρι μας. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έπειτα από κοντά μισό αιώνα αρμονική σχέση δύο ανθρώπων, οι οποίοι είχαν το σουξέ τους, η αλήθεια είναι έτσι, πέτυχαν σπουδαία πράγματα. Ήρθε η ώρα, ας πούμε, να.
0: Εγώ έπαθα σοκ που διάβασα καθυστερημένα ότι έχει γράψει την τραγουδάρα ο Καρβέλας. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Το ξέρες?
1: Ξέρω ότι έχει γράψει για διάφορους και έχω ακούσει και φοβερή συνέντευξη της Κατερίνας Στανίση όταν πήγε να συνεργαστεί με τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Με ατάκες που δεν χωρούν αυτή τη στιγμή στα FGNA.
0: Ναι.
1: Γενικώς ο Καρβέλας είναι αυτό που λέμε σουξέ. Κατάφερε ο άνθρωπος τη μουσική του ευφυΐα, τέλος πάντων, την τρέλα του και όλα αυτά, να την κάνει τραγούδια για τον κόσμο. Okay. Συμφωνείς ότι η Βύση είναι μάλλον η καλύτερη τραγουδίστρια, δηλαδή Χαρούλα Αλεξίου και η Βύση?
0: Όχι,
1: σε αυτά τα
0: χρόνια. Όπως έγραψε και ο Λάκης Παπαδόπουλος, έλεος ρε παιδιά ότι η Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια.
1: Είναι καλή, ρε φίλε.
0: Δεν είναι, ρε φίλε.
1: Είναι καλή, είναι
0: έχουμε
1: καλή.
0: Χάρη Αλεξίου, έχουμε Φαραντούρη, έχουμε τόσες.
1: Τώρα γιατί μπλέκεις τη Φαραντούρη?
0: Γιατί είναι
1: εδώ
0: τραγουδίστρια.
1: Λέμε για το mainstream κοινό, μισό λεπτό. Μιλάμε για το mainstream κοινό. Αν σου πούνε καλό τραγουδίστρια, θα πει τον Παπαρότη.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: όχι, θα πεις στη την λογική αυτή την pop, τη λαϊκή, την ελληνική, από όλες τις εκείνες.
0: Δεν θα πω τη Βύση πάντως, δεν με εκφράζει η Βύση.
1: Ναι, okay.
0: Εμένα.
1: Να σου θυμίσω για να το κάνουμε εικόνα ότι πριν από καμιά δεκαετία μέρες η Μετάλλικα και η Βύση φτάσανε εκεί πάνω το.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε με τη μάζα?
1: Όχι. Δείχνει όμως αυτό ότι εκφράζει ένα κόσμο.
0: Εκφράζει, ναι, εντάξει.
1: Και ότι δεν το έχει καταφέρει καμιά άλλη να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, σεβασμός.
0: Κάτι κάνει καλά, θες να πεις.
1: Όχι, δεν κάνει κάτι καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Έχει καταφέρει γενιές ολόκληρες. Η Βύση δεν είναι παιδάκι. Έχει καταφέρει γενιές ολόκληρες και τις έχει σε. Πώς να το πω.
0: Εγώ το μόνο τραγούδι της Βύση που ξέρω είναι το 12.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι 12, είναι 3 παρά 20.
0: 3 παρά 20.
1: Α, το 12.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές πρέπει να έχει αυτό που λέμε 100 σουξέ.
0: Μπράβο της.
1: Τέτοιο πράγμα είναι δηλαδή.
0: Εγώ δεν ακούω Βύση όμως. Τι ακούω. Εσύ θα πήγαινες δηλαδή στο ΑΚΑ αν έβριξες εισιτήριο, ε?
1: Όχι.
0: Α.
1: Δεν είμαι ούτε εγώ φαν της Βύσης σε αυτόν τον βαθμό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραδέχεσαι έναν άνθρωπο και την επιτυχία του.
0: Βρε, τον παραδέχομαι, αλλά δεν είναι της αισθητικής μου, πώς να το πω. Εγώ τώρα ούτε.
1: Αναιρεί αυτό.

0: ότι είναι μια,
1: όχι, όχι, καθόλου,
0: μια
1: ούτε
0: πρωταγωνίστρια.
1: Εγώ πηγαίνω, ας πούμε, έχω πάει 53 φορές σε συναυλίες του Θανάση Παπακοσταντίνου. Κατάμεστες είναι και αυτές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακούν όλοι Θανάση Παπακοσταντίνου, όπως και δεν πρέπει όλοι να ακούνε Βύση. Ο καθένας ακούει ό,τι κουστάει.
0: Ναι, δεν καταλήγει κάπου αυτό που λες τώρα. Αρχίζει και δεν βγάζει νόημα. Ναι. Το πράγμα είναι απλό. Η Βύση εδώ και μισό αιώνα έχει καταφέρει να έχει αυτή την επιτυχία.
1: Μπράβο της.
0: Και να συνοδεύει γενιές.
1: Μπράβο της.
0: Παιδιά που είναι σήμερα 15 χρονών και άνθρωποι που είναι 70 χρονών ακούνε την Άννα Βύση. Άρα προφανώς κάτι κάνει καλά.
1: Εγώ την Άννα Βύση την άκουγα μαζί με τη Λία Βύση τότε που τραγουδούσαν Λοΐζο.
0: Ωραία. Και με τον Ταλάρα ήταν, ναι, πριν, ναι, τη δεκαετία του 70. Ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, έχει καταφέρει, έχει καταφέρει να συντηρηθεί μισό αιώνα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε αυτό το pop κοινό. Θε να σου πω άλλο. Θες να δεις την εικόνα της Μαντόνα που είναι συνομήλικη με τη Βύση. Η Μαντόνα προκαλεί θλίψη πια στον κόσμο. Την έχεις δει πως είναι, πως κάνει η μουσική της. Η Βύση έχει καταφέρει και είναι εστέτ. Αυτό που είναι, είναι χαρτί, μπράβο της. Τώρα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο χωράφι, το οποίο ξεκινάει και λέει: τα τραγούδια πιανού είναι. Είναι αυτόν που τα γράφει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Είναι αυτόν που τα λέει. Αν δεν τα έλεγε εκείνος που τα είπε, θα είχαν την ίδια επιτυχία?
1: Όχι, όχι.
0: Πρέπει να έχουν δικαιώματα οι τραγουδιστές.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είσαι νέος εσύ.
0: Είμαι νέος.
1: Και ωραίος. Η μεγαλύτερη κόντρα όλων των εποχών ήταν Νικολόπουλος Καζατζίδης. Ήταν κολλητή, έγραφε για τον Καζατζίδη.
0: Κάποια
1: στιγμή τα σπάσαν και απαγόρευσε τον Καζατζίδη να τραγουδάει τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Τα βρήκαν πριν πεθάνει ο Καζατζίδης, αλλά και αυτό είναι κόντρα.
0: Κρίμα που λείπει ο Οδυσσέας, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, ξέρεις. Επιμένω σε κάτι απλό.
1: Αν έρθει στο δεύτερο μέρος, θα το βάλουμε μέσα.
0: Ναι, επιμένω σε κάτι απλό. Ναι. Προφανώς και τα δικαιώματα είναι σε εκείνον που έγραψε τη μουσική, σε εκείνον που έγραψε τους στίχους. Εάν όμως δεν το έλεγε, ρε παιδί μου, το τραγούδι, όχι, ναι, ή ψι, και το έλεγε ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ποιος επιβεβαιώνει ότι θα έχει το ίδιο γκέλ στο κοινό? Δεν είναι δικό σου ένα τραγούδι που το έχεις πει εσύ και το έχεις πει τόσο καλά, ας πούμε?
1: Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, παγκόσμιο νομίζω.
1: Για την Ελλάδα μιλάμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Το όλη τη δόξα την παίρνει αυτός που βγαίνει μπροστά στον κόσμο. Εγώ, εσύ που γράφουμε στίχους και μουσική, δεν μας ξέρει κανένας.
0: Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε,
0: θα έπρεπε
1: να ξέρει.
0: Η αλήθεια, ειδικά για εσένα, αξίζει τον κόπο να σε ξέρει,
1: ναι,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι.
0: Για μένα δεν θα πω το ίδιο. Αλλά
1: έχω γράψει δύο-τρία τραγούδια, αλλά με άλλο όνομα, μεγάλα σου ξέρω, δεν μπορώ να σου τα πω.
0: Μην πει, σε παρακαλώ. Έτσι, να μην αποκαλυφθεί.
1: Με ψευδόνυμο. Ναι. Όπως ο Τσάντας, υπήρχε ένας κορυφαίος.
0: Με ψευδόνυμο ο Νίκος Καρβέλας.
1: Υπουργός. Με μια τσάντα κυκλοφορούσε με στίχους και τους μοίραζε στην πόλη πάνω στον Καζατζίδη. Τα τρομερά σου, ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ξέρεις ποιον είχαμε εδώ
1: είχε
0: πέρα.
1: Είχε μαθευτεί, κάτσε ρε, μην πειτάς από το ένα θέμα τώρα. Είχε μαθευτεί σαν ο Τσάντας. Γιατί είχε μέσα.
0: Είχε μέσα την τσάντα. Έχω, ναι, έχω, ναι, μια τσάντα, ναι, σου ξέρει.
1: Ποιον είχαμε εδώ?
0: Ο Φόντας, ο Θεοδόρου.
1: Ναι, ναι, ο Φόντας.
0: Ο Φόντας ήταν σπουδαίος.
1: Σε έχω κάνει Θεό. Σε έχω κάνει Θεό.
0: Μεγάλο σου ξέρει, ναι, που είναι δικό του και φέρει την υπογραφή. Επιμένω όμως ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί συζητάμε σωστά για τα δικαιώματα των ανθρώπων που γράφουν ένα τραγούδι, μια επιτυχία και αυτά. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν είναι τόσο δημοφιλές ένα τραγούδι, δεν ανήκει στον ερμηνευτή, ρε φίλε. Πρόσεξε, αν το θέμα είναι οικονομικό, το καταλαβαίνω γιατί. Γιατί σου λέει εσύ, φίλε, θα πας στο μαγαζί το βράδυ, θα τραγουδήσεις, θα βγάλεις λεφτά. Θα βγάλεις λεφτά.
1: Διαφωνώ.
0: Σε τι διαφωνείς?
1: Αν δεν υπήρχε ο συνθέτης και ο στιχουργός, δεν θα υπήρχε το τραγούδι. Τον αντίον, το τραγούδι θα υπήρχε αν το ερμήνευε και άλλος.
0: Όχι με την ίδια επιτυχία όμως.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και μεγαλύτερη. Αν
0: μπορεί
1: το έλεγε,
0: και μικρότερη.
1: Αν το έλεγε η Μοσχολίου, αν έλεγε η Μοσχολίου κάποια τραγούδια που έλεγε η Βύση, μπορεί να ήταν καλύτερη.
0: Ναι, ξέρω, φίλε, okay, επειδή δεν θα τα πει η Μοσχολίου, συμφωνούμε και δύο. Λέω άλλο πράγμα. Λέω ότι έτσι όπως ερμηνεύτηκαν από το Χ καλλιτέχνη, στη Βύση.
1: Όλο το πακέτο καθένα βγήκε καλό.
0: Κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα. Αυτό είναι επιτυχημένο, αυτό δεν είναι επιτυχημένο. Κάτι που είναι επιτυχημένο δεν πρέπει να ανήκει ένα κομμάτι του και σε εκείνο που το λέει.
1: Ένα κομμάτι του, ναι, αλλά δυστυχώς.
0: Άρα εσύ μπορείς να μου απαγορεύεις να το λέω, αν έχω συμβάλει σε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι δικό μου, ρε φίλε. Εγώ γράφω ένα κείμενο και το στέλνω στο site σου. Έτσι. Το άλλο κείμενο το στέλνω σε άλλο site. Δεν μπορείς να το πάρεις εσύ. Δικό μου είναι.
0: Καλά, μην τον κάνουμε αυτήν την κουβέντα γιατί δεν θες να στεναχωρηθούμε και δύο. Γιατί τώρα πλέον σου βουτάει κάποιο το κομμάτι,
1: ναι,
0: γράφει,
1: ναι,
0: από κάτω και ένα πηγή.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι,
0: και είναι δικό του και
1: πηγή
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Και χωρίς ενεργό link, έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Χωρίς το όνομά σου.
1: Και χωρίς.
0: Εγώ, ένα φεγγάρι, πριν από πολλά χρόνια, είχα πάθει σοκ. Γιατί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο site στην Ελλάδα, είχε κομμάτια μου. Άρχισα να το καταλαβαίνω σιγά σιγά ότι κοίτα να δεις, φίλε, συμπίπτουμε. Συμπίπτουμε, συμπίπτουμε. Ναι, και τη δεύτερη στιγμή φορά.
1: Είμαστε το ίδιο, ε.
0: Ναι, αφού άρχισα, ας πούμε, να το. Κατάλαβα αυτό και έβαζαν από κάτω μια πηγή. Αυτό. Άλλαζαν τον τίτλο λίγο. Άλλαζαν τον υπότιτλο.
1: Το έχω πάθει κι εγώ. Ξέρεις ποιο είναι το αντίδοτο? Να γράψεις ένα κομμάτι.
0: Να μην γράψεις τίποτα.
1: Να γράψεις ένα κομμάτι με λάθος στοιχεία και να το ανεδημοσιεύσεις.
0: Να γράφεις μπουρδες.
1: Και εσύ να το κατεβάσεις.
0: Επειδή λοιπόν προφανώς και έχει μια κουβέντα για τα δικαιώματα και μάλιστα σε αυτή τη μετάβαση από το χαρτί και μετά στα μίντια έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι άλλη του ακόμα. Η κρίση, η μηντιακή. που εδώ τέριαξε με την οικονομική κρίση της χώρας, την κοινωνικοπολιτική τέλος πάντων, είναι μεγαλύτερη, είναι παγκόσμια. Και ακόμα δεν έχει λυθεί. Αλλά αφορά τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτή την ιστορία.
1: Αν θα έρθει ο Οδυσσέας, θα τα πούμε.
0: Θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει ο Οδυσσέας για να μας δώσει τις απαντήσεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και κουβέντα φουντώνει εδώ σταθερά, γύρω από Βύση και Καρβέλα. Έχουμε μπερδέψει το.
1: Τι?
0: Το προφανές, αθλητική εκπομπή. Είμαστε να χαιρετήσουμε την κυρία Ειρήνη.
1: Culture City λέγεται η εκπομπή μας.
0: Ναι, η Ειρήνη στέλνει ότι το τραγούδι λέει του συνδέθηκε
1: και του συμφωνεί προφανώς.
0: Εντάξει, προφανώς δεν μας ξέρει γι' αυτό. Αν μας ήξερε καλύτερα,
1: δηλαδή,
0: θα καταλάβαινε ότι εγώ έχω δίκιο γενικώς.
1: Πώς την είπαμε την κοπέλα?
0: Ειρήνη,
1: ό,τι λέει ο Διονύσης είναι θέσφατο. Τελείως.
0: Εκεί καταλήγουμε.
1: Πάντα δικαιώνεται.
0: Δημοκρατικά καταλήγουμε.
1: Άσε που τα παίρνει και από τη Βύση για να κάνει προπαγάνδα υπέρ της Βύση.
0: Εγώ δεν έκανα προπαγάνδα υπέρ της Βύση. Εγώ ρώτησα. Ρώτησα. Λέω, δεν είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας η ερμηνεία του καλλιτέχνη?
1: Είναι. Αλλά αν δεν υπήρχε ο στιγουργός.
0: Εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι που πάει 40 χρόνια, αλλά πάει με αυτή τη φωνή. Η φωνή αυτή δεν έχει.
1: Ναι, αλλά.
0: Μπορεί να το ξαναπεί.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το δίνω το τραγούδι μου όπου γουστάρω εγώ, εντάξει.
0: Εσύ δώσ' το, μα έχει δικαιώματα. Στο ραδιόφωνο που παίζει πληρώνουν δικαιώματα. Ναι. Και όποιος το τραγουδάει, προφανώς τα μαγαζιά και αυτά πληρώνουν δικαιώματα. Το βασικό ερμηνευτή το να μην δίνεις το τραγούδι είναι το παράξενο. Από την άλλη, τέλος πάντων, δεν θες να μπεις στην παρακάτω γιατί δεν έχεις επιχειρήματα. Σε έχω αποστομώσει, δεν έχεις κάτι
1: άλλο.
0: Ας γυρίσουμε στα αθλητικά.
1: Ένα τραγούδι μπορεί να φτιάξει ένα τραγουδιστή όμως. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου μαζί με το Μούτσι τον Άγιο Φεβρουάριο, έτσι. Και ψάχναν τραγουδιστή να το πει. Και κατά καλή του τύχη.
0: Του τραγουδιστή.
1: Του τραγουδιστή επιλέγουν τον Μητροπάνο, ο οποίος ήταν φαντάρος.
0: Μέτριος.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν και γνωστός. Μέτριος, δηλαδή. Μιλάς για μέτριος μέχρι τώρα, για τον Μάνο Ελευθερίου και τον Μητροπάνο.
1: Δεν ήταν γνωστός, ρε παιδί, okay. Τότε. Και ήταν φαντάρος στην Αλεξανδρούπολη. Και τους λέει, ρε παιδιά, πού να κατεβαίνω εγώ. Του πήραν ειδική άδεια να έρθει τρεις μέρες να μπει στο στούντιο να τραγουδήσει και εκτινάχτηκε η καριέρα του μετά.
0: Να.
1: Με τον Άγιο Φεβρουάριο.
0: Και αυτό σημαίνει τι?
1: Ότι
0: δεν έχει παίξει ρόλο λοιπόν σε αυτό το τραγούδι ο Μητροπάνος.
1: Ναι, αλλά έχει παίξει ρόλο και ο σιγουργός και ο στιχτής.
0: Μα δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Γιατί πρέπει να γυρνάμε στο ίδιο? Δεν αμφιβάλλει κανείς. Εγώ λέω για τη συνεισφορά του ερμηνευτή σε αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι άλλο. Λέω για τη συνεισφορά της ερμηνείας. Αν κάποιος το πει πολύ καλά, μπορεί να τραγούδι το απογείωση. Αν το πει λιγότερο καλά, μπορεί να μην έχει την ίδια επιτυχία. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά μπορεί και να το πει κάποιος άλλος καλύτερα.
0: Βλέπεις ότι καταλήξαμε ότι έχω δίκιο.
1: Δηλαδή,
0: δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή, έχει πει μια κομματάρα των Led Zeppelin η Τίνα Τάρνερ. Πώς το λένε εσύ που είσαι οπαδός. Το έχει απογειώσει το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: A lot of love, αυτό το hot love
0: live. Το a lot of love είναι τον Zeppelin,
1: το Zeppelin, αυτό δεν είπα κι εγώ.
0: Α, δεν είναι. Τίνα Τάρνερ άκουσα, αν θυμάμαι καλά.
1: Τίνα Τάρνερ είπε τραγούδι των Zeppelin.
0: Καλά έκανα.
1: Και το απογείωσε.
0: Ναι, δεν ήταν επιτυχία από το Zeppelin.
1: Ήταν αποτυχία από τη Zeppelin.
0: Ναι, άστα, μην το κουράσουμε. Αλλά γιατί η αλήθεια είναι δεν έχει επιχειρήματα και σε έχω στριμώξει την
1: ερμηνεία. Πάλι,
0: δεν μπορεί να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να ακολουθήσει.
1: Έχει δίκιο, Ειρήνη μου, έχει δίκιο.
0: Αντικειμενικά δεν πάει σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, έλα να γίνουμε σοφότεροι. Χθες το βράδυ πήγε στα Λιώσια. Είδε Ολυμπιακό μπάσκετ.
1: Ναι, είδα Ολυμπιακό μπάσκετ.
0: Για πες μου εμπειρία, Λιώσια.
1: Κοίταξε να δεις, με το αυτοκίνητο είναι πανεύκολο να πας γιατί παίρνεις την Αττική Οδό, πληρώνεις βέβαια 5 ευρώ. Έξοδος 5, τσακ, μπαίνεις μέσα στο πάρκινγκ σου, πας στο γήπεδο, όλα καλά. Θεοσκότεινα.
0: Η εγκατάσταση
1: όλα.
0: Ωραία.
1: Ε?
0: Η εγκατάσταση ωραία.
1: Η εγκατάσταση
0: το
1: πολύ ωραία και καλύτερο.
0: Έχει βελτιώσει πολύ.
1: Καλύτερο γήπεδο από το ΣΕΦ όσον αφορά ότι η εξέδρεση είναι μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Είναι έργο 2004. Είναι η πάλι στα Λιώσια.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Ξέμεινε και κάποια στιγμή η Ενεπλάκη. Έχει βάλει λεφτά όμως η Άκη, δεν είναι.
1: Έχει βάλει λεφτά η Άκη, είναι ωραίο το γήπεδο. Απλά είναι θεοσκότεινα. Μπορείς να σκοτωθείς εκεί στα σκαλιά. Πρέπει να μπει ένας φωτισμός.
0: Άρα θες και φακό.
1: Και φακό θες, ναι. Και είναι λίγο φεύγοντας, μπερδευτήκαμε. Και αντί να βγούμε στην Αττική Οδό, βγήκαμε σε κάτι στενά εκεί πέρα μέσα στη Μαυρίλα. Αγριεύεσε λίγο εκεί πέρα.
0: Άμα είναι βραδινό το μάτς.
1: Αν είναι βραδινό.
0: Άμα είναι μεσημεριανό.
1: Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Ολυμπιακός θα την πατήσει. Δηλαδή τώρα παίζει με τον Κολοσσό μία η ώρα. Ποιος θα πάει? Στο ΣΕΦ πήγαινε.
0: Αναγκαίο κακό είναι.
1: Αναγκαίο κακό είναι.
0: Δηλαδή θα πρέπει να έχεις κατά νου ότι ο Ολυμπιακός βγήκε από μια διαδικασία. Πόσα χρόνια ήταν που ταλαιπωρούνταν στο θα φτιάξω, δεν θα φτιάξω το ΣΕΦ, θα πάρω, δεν θα πάρω άλλο.
1: Εντάξει, είναι πώς βάζουν στα δημόσια έργα ταμπέλα. Το έργο, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή. Το έργο είναι μόνιμο.
0: Ναι, οκ. Okay. Νομίζω ότι ο στόχος είναι κάπου στον Γενάρη.
1: Η γνώση λένε Φλεβάρι, όταν γίνει η διακοπή του κυπέλου, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στο ΣΕΦ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν λες ότι είναι μικρό το κακό.
1: Μικρό
0: γιατί
1: το
0: θα
1: κακό,
0: είναι καμιά δεκαετία παιχνίδια, 15.
1: Δεν θα θυμόμαστε τίποτα σε 6 μήνες από όλη αυτή την ιστορία.
0: Αξίζει τον κόπο, γιατί αν και εφόσον ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει σε ένα γήπεδο που δεν είχε ποτέ. Αυτό είναι
1: το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να πας με συγκοινωνία στο Σαν Ελ Αρένα. Υπάρχει ένα λεωφορείο που σε αφήνει απ' έξω. αλλά σταματάει τα δρομολόγια του στις 11. Πώς θα γυρίσεις?
0: Παρένθεση.
1: Δεύτερον,
0: Σανέλ, ξένο όνομα να δέχεσαι χορηγία. Κανένα ξένο να τιμήσουμε με το όνομά του δεν.
1: Πληρώνει αγόρι μου το Σανέλ.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πληρώνει
0: το Σανέλ. Συνέχισε, γιατί ακούω και το λες Σανέλ.
1: Είναι και ελληνική εταιρεία, τέλος πάντων.
0: Ξένο το όνομα είπα εγώ, δεν είπα τι είναι η εταιρεία.
1: Ναι, και ήσουν εδώ που μαλώναμε αν πρέπει να δίνουμε ονόματα ξένων αθλητών σε ελληνικά γήπεδα. Δεν ήσουν.
0: Και σε δρόμους.
1: Ναι, έχουμε. Κάνικο έχουμε τα πάντα.
0: Μην μπαίνει σε Τζον Κένεντι, α πούμε. Μην ανέβει στην Τζον Κένεντι ποτέ, να πηγαίνει γύρω-γύρω.
1: Κάνικο. Ναι. Τέλο πάντων, μην ξαναγυρίσουμε σε αυτά που σε αποστόμασαν.
0: Που πάλι είχα δίκιο.
1: Που σε αποστόμασαν, ναι. Ο Ολυμπιακό είχε την ιδέα να βάζει λεωφορείο από το ΣΕΦ να του πηγαίνει στον προαστιακό και από τον προαστιακό με άλλο λεωφορείο να του πηγαίνει στο Σανέλ Αρένα. Αλλά ο προαστιακό σταματάει 11 η ώρα.
0: Εντάξει τώρα, είπαμε, θα είναι μια διαδικασία δύσκολη. Από την άλλη, ζούμε μια εποχή που συνολικά στη sports business, σε ολόκληρο τον κόσμο, γίνονται επενδύσεις και υπάρχει μια μετάβαση, αγαπητέ, από αυτό που λέμε συνέστημα και τρέχω για την νίκη, στο πηγαίνω να ψυχαγωγηθώ με αθλητισμό. Φτιάχνουν όλοι καλύτερα γήπεδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
1: Αυτό είναι θετικό, ναι.
0: Δημιουργούν καλύτερες παροχές, γίνονται και λίγο φαρμακεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεις τις τιμές και ο τρόπος που προοδευτικά ανεβαίνουν, δεν είναι μόνο η βενζίνη, το σουβλάκι και όλα αυτά. Ρίξτε και μια ματιά στα γήπεδα να καταλάβετε τι συμβαίνει εντός και εκτός συνόρων. Αλήθεια είναι γι' αυτό. Αλλά γυρίζει προς τα εκεί, πάει προς την ψυχαγωγία. Άρα σου δίνω περισσότερα. Καλύτερες παροχές, έχω και εγώ σαν ομάδα καλύτερο έσοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις και εσύ καλύτερη εμπειρία.
1: Είχαμε και μια θετική εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα. Συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ναι, θες να μου εξηγήσεις γιατί είναι θετική αυτή η εξέλιξη?
1: Γιατί θα γίνει επιτέλους ο Καραϊσκάκης, ρε φίλε.
0: Ναι, okay.
1: Χωρίς κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να αλλάξει συντελεστής δόμησης. Τα βρήκαν.
0: Πρέπει να αλλάξει. Μα δεν είχαμε χάσει τίποτα. Τι να βρούνε.
1: Ναι, έπρεπε να αλλάξει ένας νόμος όμως.
0: Όχι, δεν έπρεπε. Πρέπει να αλλάξει. Δεν άλλαξε ο νόμος.
1: Θα αλλάξει. Ναι.
0: Έγινε ένα working group στο Μαξίμου μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα σε έναν ιδιώτη που θέλει να επενδύσει 250 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Στην πύλη εισόδου του Πειραιά. Σε ένα έργο το οποίο πέραν του, όπως το λένε, του ομαδικού και του γηπεδικού και του οτιδήποτε, αφορά στην ανάπλαση της περιοχής. Το ΣΕΦ δημιουργείται δίπλα. Το κολυμπητήριο θα είναι δίπλα. Ναι,
1: και
0: αφορά σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας.
1: Και εκτός από τις εκατοντάδες θέσεις εργασίας, ξέρεις πολύ καλά ότι γίνεται ανάπλαση της περιοχής. Εκτός από το παραλιακό μέτωπο, το πλάνο του Καραϊσκάκης είναι και υπόγειες διαβάσεις και υπόγειους δρόμους και πάρκινγκ για να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Με λίγα λόγια.
1: Το πλάνο είναι δηλαδή ολιστικό.
0: Με λίγα λόγια. Ο Ολυμπιακός ζητάει από τον περασμένο Νοέμβρη με ένα χαρτί που έχει στείλει στην κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το καλύπτω 100% αυτό το έργο. Το έργο αυτό φτάνει εκεί το υπολογίζω. Επειδή έχω κοιτάξει λίγο μέσα στην εβδομάδα, κοίταξα περίπου αντιστοιχίες. Το γήπεδο της ΑΕΚ συνολικά κόστησε 80 εκατομμύρια. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο που θα γίνει με το καλό στον Ελαιώνα για τον Παναθηναϊκό φτάνει στα 115. Η επένδυση αυτή του Ολυμπιακού ουσιαστικά είναι πάνω και από τις δυο μαζί. Είναι τόσο μεγάλο το νούμερο. Αν επιβεβαιωθεί, έτσι, αυτό έχει μελετήσει ο Ολυμπιακός, εκεί έχει καταλήξει ότι θα χρειαστεί τόσα για να φτιάξει αυτό το οποίο θέλει. Το ουσιώδες λοιπόν ποιο είναι ότι ζητά την αλλαγή του συντελεστή δόμησης για το ύψος του κτίσματος. Πατάει σε τι, λέει, ο πύργος του Πειραιά είναι 88 μέτρα. Το Riviera Tower, πώς λέγεται αυτό, το που δεν το βλέπεις από πουθενά άμα γυρίζεις γύρω-γύρω, στο ελληνικό είναι 200 μέτρα. Το προηγούμενο κτίσμα ήταν 40 μέτρα. Δώστε μου το δικαίωμα να το πάω στα 52 μέτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Έγινε λοιπόν αυτό το working group. Εμφάνισε ο Ολυμπιακός την ιδέα του. Ήταν εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι. Σου θυμίζω ότι έχει ξεμπερδέψει με τα υπόλοιπα. Συμφώνησε με την Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Το Δήμο Πειραιά, τα πάντα.
0: Ναι. Έχει σημασία, αν θες τη γνώμη μου, το ότι ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε να πει, δεν θέλω εγώ. Αυτό. Θυμίζω ότι είναι και προεκλογική περίοδος.
1: Okay. Είναι και Ολυμπιακός.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο αυτό.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση βοηθάς τους πάντες να κάνουν αυτό που πρέπει. Θα έχουμε και μια κήπεδα για τον ΠΑΟΚ, σου θυμίζω. Είχε εξαγγελία στην έκθεση
1: της
0: Θεσσαλονίκης. Έγινε λοιπόν όλο αυτό και τώρα περιμένουμε το προφανές, το να προχωρήσει, γιατί έχει δρόμο, μην το έχεις έτσι απλό. Θα πρέπει να περάσει, να γίνει, πώς το λένε, νομοθετική ρύθμιση. Να γίνει νόμος του κράτους, να μπει δηλαδή σε κάποιο νομοσχέδιο και να υπάρξει ένα διάστημα στο οποίο θα μπορεί κάποιος να παρέμβει και να φτάσει ως το ΣΤΕ.
1: Ναι.
0: Εσύ που μένεις
1: απέναντι,
0: λες, εγώ δεν θέλω.
1: Δεν θυμάσαι με τους κορμοράνους.
0: Με τους κορμοράνους. Πάμε, έχω σταλαιπωρηθεί 20 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν δεν έχει καμιά φοβερή εξέλιξη. Το προφανές έχει γίνει.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα βήμα, ρε φιλέ.
0: Αν κυλήσει ομαλά, θεωρητικά ο Ολυμπιακός θα μπορεί να είναι εντός του πλαισίου που λέει τι, του πλάν B.
1: Ωραία, έχουμε περιθώριο 7 μήνες. Γιατί ο Ολυμπιακός είπε θα ξεκινήσει τα έργα μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Μάιο-Ιούνιο. Εκεί θέλει να το κάνει και να μείνει δύο χρόνια μακριά.
1: Και επιτέλους θα παίζουμε στο ΆΚΑ που είναι κοντά στο σπίτι μου και θα έρχομαι
0: όλη τη βαζαρία που έχει κάνει εσύ για να πηγαίνει περπατώντας. Κωνσταντίνα Βλαστήρα. Ναι, καλά βλέπω. Ένα λεπτάκι πριν από τις 3, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάζοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου και από την έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα κάτω των 15 και 12 ετών. Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί, ενώ ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της αστυνομίας η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ όσον αφορά τις δύο δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην ταράτσα του κτηρίου, σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Επικριτικός ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Αύριο το απόγευμα αναμένονται τα πορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη δημοσίευση σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τέθει σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανήλικους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής στις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Στους 98 και 3.
3: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε, 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθηνά 984. Όσοι εσείς ακούγατε το Δελτίο Ειδήσεων, ο Στέφανος Λεμονίδης τηλεφώνησε σε όλα τα ξαδέρφια του.
1: Στο Φόντα Θεοδόρου τηλεφώνησε.
0: Όχι, έχουν έρθει εδώ μηνύματα που λέει ο ερμηνευτής παίρνει συγγενικά δικαιώματα, σωστό, επί της ερμηνείας και το κομμάτι.
1: Α, όλοι είναι μαζί μου,
0: Περτόριο, τελεία και παύλα. Ναι, αλλά δεν κρατάει τα προσχήματα ο φίλος, γιατί λέγεται Στέφανος. Άντε τώρα, εγώ να πιστέψω ότι είναι άλλος ο Στέφανος και δεν είσαι εσύ.
1: Είδες τι λέει.
0: Ότι βγήκε
1: σε. Δεν μπορεί κάποιος συγγενής μου να έχει το όνομά μου, ρε φίλε.
0: Γιατί τα ξαδέρφια, σε τι οικογένεια μεγάλο. Δεν έχεις καθίσει σε τραπέζι που είναι 30 Γιάννηδες. Ο Γιάννης, να σου γνωρίσω το Γιάννη.
1: Δεν έχουμε κανένα Στέφανο στο σώμα μας.
0: Γιατί?
1: Στο καταγγέλω.
0: Μάλιστα. Είναι σίγουρο. Μήπως το μήνυμα ήρθε από ξάδερφο και θες να μας προσπαθήσεις να μας προσανατολίσεις. Γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σ' ακούω, μήνυματα βαράνε. Ορίστε, βλέπεις, εγώ δεν λέω ψέματα.
1: Όχι,
0: βλέπεις
1: ότι βαράνε μηνύματα. Το άρθρο του μπάσκετ δεν τους άρεσε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο ότι ουσιαστικά μπαίνουμε ξανά στις. Πατάμε στις ράγες έπειτα από τρεις εβδομάδες. Πώς σου φάνηκε το μέγεθος της διακοπής? Είναι η πρώτη φορά.
1: Τεράστιο.
0: Φινοπορεινή διακοπή 20 ημερών είναι η πρώτη φορά.
1: Κανονικά τα κανάλια που καλύπτουν το πρωτάθλημα, Κοσμοτέ και Νόβα, πρέπει να κάνουν, πώς γίνεται στα σίριαλ, περίληψη προηγουμένων επεισοδίων.
0: Ποιος θα τη δει? Εδώ δεν βλέπουν τα live, θα δουν την περίληψη.
1: Όχι, όχι. Μια περίληψη χρειαζόταν να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Δεν έχουμε χάσει.
1: Τη βαθμολογία, πες τη βαθμολογία.
0: Θα σου πω. Ούτως ή άλλως έχει και δύο παιχνίδια. Ανοίγει όντως η αυλαία της αγωνιστικής. 7.30 είναι και τα δύο. Με Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Αλλά και με ένα ωραίο ΑΕΚ Όφη. Νομίζω ότι ο Όφη ήταν.
1: Ο Όφη είναι ο μοναδικός που κέρδισε την ΑΕΚ στο γήπεδο της, που είναι αίτητη.
0: Η ΑΕΚ αποκλείστηκε από τον Όφη στο κύπελο πέρσι, στον δρόμο δηλαδή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο και την κέρδισε φέτος στο Super Cup. Έχει δύο συνεχόμενες νίκες απέναντι στην ΑΕΚ. Στα πέναλτι, την νίκησε. Κατέκτησε το Super Cup. Σου θυμίζω ότι το Σεπτέμβρη πέρασε από το Φάλιρο. Την πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, νίκησε και τον Ολυμπιακό. Γενικώς έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρώτο πάτημα. Είναι 10 βαθμοί σε 5 αγωνιστικές. Είναι μαζί με τον Ολυμπιακό στην τέταρτη θέση.
1: Έκανε μια στραβή ήττα από κάποιον μικρό. Όφη.
0: Θυμάμαι ότι από τον Άρη την πάτησε.
1: Τον Άρη.
0: Αυτό θυμόμουν. Στη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Σε γενικές γραμμές 2-2 ήρθε με τον Αστέρα. Αν εννοείς αυτή τη...
1: ναι.
0: Την κέλα.
1: Στην έδρα του.
0: Στην έδρα του. Από 2-0 νομίζω έγινε 2-2. Αυτό νομίζω.
1: Ναι,
0: ο Άρης τον νίκησε τη δεύτερη αγωνιστική 2-1. Αυτή είναι η ήττα που έχει. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι μιλάμε για έναν Όφη όχι στα συνηθισμένα του. Δηλαδή, ψέματα. Προηγήθηκε ένα 0, στο 50 έγινε ένα 2 και ισοφάρισε ο Αθανασίου στο 95. Φοβερό σούτ έξω από την περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιθανόν το πιο ωραίο γκολ του φετινού πρωταθλήματος.
1: Έχει όμως ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί δικαιώθηκε για μια άλλη φορά. Μπορώ να πω για την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Και χωρίς μηνύματα να έρχονται.
1: Που έλεγε ότι ναι, εμένα, αλλά η ΑΕΚ φέτος έχει προβλήματα για τη Champions League κτλ. Και Όφη έχει αγώνα μεσοβδόμαδα.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα. Η
1: τώρα
0: πρώτη...
1: παίζει.
0: Έπαιξε το πρώτο με τη Χόφενχάιμ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι θα αρχίσει σταδιακά.
1: Να μπαίνει σε θέματα κι αυτό.
0: Στέφανε, δημιουργούνται διαστήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα φέρει σε πέρα. Δηλαδή τώρα οι μεγάλες ομάδες, η ΑΕΚ πήρε μια διακοπή για την επόμενη αγωνιστική. Θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία γιατί δίνει δύο συνεχόμενα στο Champions League. Με τη Σαχτάρ είναι το μάτς στο Λονδίνο και μετά με τη
1: Σίτι. Αναβλήθηκε και το μάτς, έτσι.
0: Ναι, αν υπάρχει Σίτι. Άλλο όμως θέλω να σου πω ότι σχηματίζονται διαστήματα τώρα σε 28 μέρες, ο Ολυμπιακός παίζει 9 παιχνίδια. Θα παίζει από αύριο και μέχρι το Νοέμβρη, μέχρι δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που κλείνει την επόμενη αυλαία, θα παίζει κάθε 74 ώρες ένα παιχνίδι. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλό. Και εντάξει, λες, οι παίκτες τι θέλουν, να παίζουν ποδόσφαιρο, θέλουν να κάνουν προπόνηση. Όχι. Υπολόγισε τα ταξίδια. Υπολόγισε το πρέπει να κάνω αποκατάσταση, πρέπει να κάνω συντήρηση. Υπολόγισε τους τραυματισμούς που είναι πολύ λογική σε μια τέτοια συγκυρία. Άμα παίζει συνέχεια, θα έχει και θέματα. Υπολόγισε το ψυχολογικό βάρος. Νίκησα, έχασα, πήγε το πράγμα καλά, δεν πάει καλά. Μπαίνουν σε μια διαδικασία επίπονη. Συνήθως οι ομάδες που επιβιώνουν μέχρι το Γενάρη, λες ότι έχουν καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα γιατί βγάζουν αυτό το δύσκολο. Από πέρσι με το φορμάτ το καινούριο, από πρόπερσι, το Champions League και το Europa League φτάνουν μέχρι 28 Γενάρη. Για μένα ένα από τα κλειδιά της περσινής σεζόν, αν με ρωτάς, η ΑΕΚ μια χαρά και δίκαια το πήρε το πρωτάθλημα, ένα από τα κλειδιά της σεζόν είναι ότι δεν είχε αυτή την ταλαιπωρία που περνούσαν οι άλλοι με τα συνεχόμενα παιχνίδια μέχρι τέλος Γενάρη. Γιατί έπαιζε conference, το conference τελείωσε 9 Δεκέμβρη, Και στο δίμηνο που οι άλλοι παίζαν την Ευρώπη τους, εκεί έκανε τις τρεις νίκες Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, εκεί πέρασε στο το 24 του.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ βρήκε τον βηματισμό της, σκέφτηκε μόνο πρωτάθλημα, είχε ένα μάτς κάθε Κυριακή, έκανε και μια φοβερή μεταγραφή η οποία της άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δεδομένα. Ο Βάρκα είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε και έφερε άλλα στοιχεία και της έδωσε πολλά περισσότερα γκολ και εκεί κατέκτησε το. Πήρε το πάνω χέρι και τελικώς κατάφερε να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολη η εξίσωση που παίζω τρία παιχνίδια τη βδομάδα. Ο Όφη είναι νέος σε αυτό. Το πώς θα τα καταφέρει και αν θα τα καταφέρει θα το δούμε στην πορεία. Σου λέγα για την αγωνιστική όμως. Είπαμε 7.30 δύο παιχνίδια. Ναι, Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕΚ Όφη. Το κυρίως πιάτο σερβίρεται αύριο. Και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Νεοτερισμός Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
1: Όλε!
0: Ηρακλής και Καφτατζόγλιο σε Αλφα Εθνική. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
1: Γιατί φτιάξαν το χρωτοτάπητα.
0: Παίζει, είναι το πρώτο του μάτσο Καφτατζόγλιο. Ναι. Λογικά θα το έχουν φτιάξει. Την ίδια, όχι, 7 είναι το Άρης Βόλος. Γιατί σηκώνεις το χέρι σου.
1: Ναι, να σου πω την βαθμολογία μετά, να θυμηθώ μου
0: πώς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάληρο στις 9 και τη Δευτέρα έχει ένα ωραίο ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6.
1: Λοιπόν, έχουμε πρώτο τον Παναθηναϊκό χωρίς απώλεια βαθμού. Σε 5 μάτσα έχει 15 βαθμούς και 12-2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 12 βαθμούς. Η ΑΕΚ 11, ο Όφη 10. Μαζί με τον Ολυμπιακό έχουν τους ίδιους βαθμούς. Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6. Και για κάτω έχουμε Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας 2, Βόλος 2 και ο Λεβαδιακός, η περσινή σου ομάδα, 1 βαθμό.
0: Ναι, και κανένα γκολ.
1: Και κανένα
0: γενικώς
1: γκολ,
0: φέτος πράγμα. Είναι μια κουβέντα του.
1: Ενώ πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση στην
0: Ελλάδα. Για πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Στο τέλος το έχασε. Ναι. Για πάρα πολύ καιρό έβαζε 2, 3, 4 γκολ. Αλλά άμα αλλάζει 15 παίχτες ένα καλοκαίρι και είσαι ο Λεβαδιακός. Έφυγε και ο προπονητής. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Μα αν δεις και τα γκολ του Ολυμπιακού, ρε φίλε, είναι 4-2.
0: Δεν καταλαβαίνεις. 4 το ένα με πέναλτι. Τα δύο από αμυντικούς, ο Σάλιακας και ο Κάρμου.
1: Ναι.
0: Ο Ζώτα έχει πετύχει 2 γκολ, το ένα με πέναλτι. Και τα άλλα δύο είναι από το Σάλιακα και
1: πρώτος
0: από το Κάρμου.
1: Το πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα με 2 γκολ. Στο πρωτάθλημα και. Ναι.
0: Στο πρωτάθλημα, γιατί έχει βάλει γκολ στην Ευρώπη, 2 γκολ έβαλε. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 12 μάτς πρωταθλήματος. Έλεγα να την κάνουμε αύριο αυτήν την κουβέντα, αλλά να σου δώσω ένα spoiler. Από 22 Μαρτίου, Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-0, ολοκλήρωση κανονικής διάρκειας του περσινού πρωταθλήματος. Εάν νικούσε την ΑΕΛ, έμπαινε ισόβαθμος με την ΑΕΚ στα play-off. Δεν την νίκησε και μπήκε στο μείον 2. Από εκείνο το μάτς μέχρι εδώ, 12 μάτς πρωταθλήματος. Πόσα γκολ ο Ολυμπιακός.
1: Ποτέ 2 γκολ από ό,τι διάβασα, ε.
0: Μία φορά με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, το 0-2 με το Ροντινέι, αν θυμάσαι, στα play-off. Ο Ολυμπιακός νίκησε 2 φορές τον Παναθηναϊκό πέρσι, κανέναν στα play-off. Σε 12 παιχνίδια λοιπόν, για πες μου πόσο. Πόσα πιστεύεις ότι έχει βάλει.
1: 12.
0: 10.
1: 10. Ούτε ένα γκολ σε αγώνα.
0: Αυτό που κάνει μέχρι εδώ που έχει αγοράσει 10 βαθμούς με 4 γκολ, δηλαδή το γκολ του είναι αντιστοιχεί σε 2,5 βαθμούς, είναι φανέλα, είναι, ξέρεις, είμαι μεγάλη ομάδα, είναι τέτοιο πράγμα. Φυσιολογικό δεν το λες. Εάν ψάξεις σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεν θα συναντήσεις κάτι αντίστοιχο. Η μοναδική ομάδα που είναι ψηλά σε πρωτάθλημα, όχι πρώτη, στην πεντάδα. Χωρίς να σκοράρει, είναι η Κάλιαρη, αγαπητέ, η οποία έχει βάλει μόλις 5 γκολ στις πρώτες αγωνιστικές της Ιταλίας. Θα σου πω αύριο γι' αυτό αρκετά. Εγώ νομίζω ότι ζούμε μια χρονιά γκολ, μια χρονιά νεοτερισμών. Και από την ιδέα του Νίκολιτς με τα δύο σεντρεφόρ, του Γιωβάνοβιτς με δύο σεντρεφόρ κλπ., έχουμε γίνει σοφότεροι. Υπάρχει ένα ρεπορταζάκι, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται ήδη, αν δηλαδή είναι όντως κυκλοφορεί, ότι τελικά δεν θα πω ότι μπλόφαρε ο Παναθηναϊκός, θα πω ότι. Αυτή η ανησυχία που υπήρχε για τον Λιβάη Γκαρσία ίσως τελικά να μην είναι ακριβώς.
1: Τον έβαλε στην αποστολή, ε.
0: Βγήκε αυτό, κυκλοφόρησε.
1: Ναι, βγήκε, ναι.
0: Ναι. Εάν κυκλοφόρησε ότι είναι στην αποστολή, έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο Λιβάη είναι ένας ποδοσφαιριστής από εκείνους που ο Παναθηναϊκός επένδυσε φέτος ακριβώς για να μπορεί να κερδίζει και τέτοιου τύπου παιχνίδια. Δηλαδή για να κάνει πρωταθλητισμό. Ο Λιβάη είναι ένας επιθετικός πρωταθλητισμό. Εάν τον έχει στη διάθεσή του και αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην εντεκάδα του, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει ότι είναι. Πώς να το πω. Πολύ πολύ θετική έκπληξη για τους πράσινους. Μέχρι χθες προχθές έχει θλάσει, ή έτσι είπαν.
1: Ναι.
0: Προφανώς είναι κάτι σε πρώτο βαθμό. Προφανώς, ξέρω εγώ, ίσως τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό. Και κρίνεται για να σε βάλει στην αποστολή κάποιος. Πιστεύω ότι μπορεί να τον βοηθήσεις για 5-10 λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σβιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι ανάπαυλα στην Αγγλία. Arsenal Leeds 0-0. Είναι ωραίο Σαββατοκύριακο και εκεί. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί περιμένουμε να έρθει η ώρα
1: τη
0: δικαίωση. Όχι μόνο.
1: Τι.
0: Εγώ περιμένω να ακούσω την τιμωρία τη Manchester City. Την οποία δεν την πιστεύω. Αν δεν τη δω να συμβαίνει. Λένε διάφορα. Έχουν φτάσει σε σημείο να λένε δεν γίνεται να μην υποβιβαστεί κλπ. Δεν το πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να. Okay. Να είμαστε καλά, να ακούσουμε τι και πώς. Έχει λοιπόν ένα Arsenal Leeds σε εξέλιξη. Είναι στα ανάπαυλα, είναι στο 0-0. Στις 7.30 έχει Manchester United Tottenham.
1: Ναι,
0: δεν
1: όχι
0: θα
1: να πούμε
0: αυτό.
1: Ότι ο Τζόλης θα λείψει 3-4 αγωνιστικές.
0: Τι πάτησε, εγώ τραυμάτισε. Ναι, και αύριο έχει Liverpool Manchester City στις 6.30. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εκεί
0: ότι είναι ωραίο Σαββατοκύριακο.
1: Άκουσα ότι μόνο 4 ομάδες δικαιούνται να προσβάλλουν, να ζητήσουν τιμωρία.
0: Άλλη μεγάλη μπάρουφα τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα γιατί θα αρχίσουμε να τραγουδάμε.
1: Μία είναι η Liverpool γι' αυτό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, φίλε. Γιατί λες, μου στέρισε το πρωτάθλημα. Έκανες μια παράβαση και μου στέρισε το πρωτάθλημα. Σεβαστό. Και εμένα που με νίκησες και με έριξες κατηγορία, δεν μου στέρισες το μέλλον μου. Δεν μου στέρισες 200 εκατομμύρια έσοδα.
1: Όχι, εγώ να γίνω.
0: Και εμένα που δεν βγήκα στην Ευρώπη, δεν μου στέρισες το δικαίωμα να έχω ένα
1: μεγάλο.
0: Άρα γιατί 4 ομάδες, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω, το έλεγε ο τέτοιος ο Δημάτος, ο οποίος γνωρίζει τι και πώς.
0: Προφανώς γνωρίζει ο Ανδρέας, είναι ένας άνθρωπος.
1: Δεν κατάλαβα όμως γιατί 4 ομάδες δικαιούνται μόνο να προσφέρουν.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι σχετίζεται με τους τίτλους. Γι' αυτό. Αλλά στην ουσία του πράγματος, κοίταξε Στεφανέ, για να μιλάμε σοβαρά. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι επί 15 χρόνια η Manchester City έβαζε περισσότερα χρήματα με διάφορους τρόπους και στην Αγγλία δεν το ξέρανε?
1: Όχι.
0: Άρα τι γινότανε? Γινόταν ότι έκαναν όλη την μπάρκια, κοίταζαν από την άλλη. Γιατί όλο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Γιατί η Manchester City έφτιαξε μια ομαδάρα με τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος, έφερε ακόμα μεγαλύτερους παίκτες κλπ. Ήρθε η ώρα του λογαριασμού λοιπόν. Σεβαστό. Για ποιο πράγμα συζητάμε ακριβώς? Για το αν ο Μανσούρ με έναν τρόπο χορηγούσε χρήματα στην ομάδα του και έβαζε περισσότερο καπιταλισμό στον ποδόσφαιρο. Γιατί κοροϊδευόμαστε ακριβώς, τι ψάχνουμε ακριβώς? Είναι σαν αυτές τις ιστορίες του να πέσουμε από τα σύννεφα. Μα η Manchester City πατά πάνω στο πολύ μεγάλο πορτοφόλι της. Η Paris Saint-Germain πατά στο πολύ μεγάλο πορτοφόλι της. Εάν ακούσεις, εάν γυρίσουμε πίσω και την εμπλοκή της Paris στο Μουντιάλ του 22 και της γαλλικής κυβέρνησης και το ότι έφτασε μέχρι να πουλήσει όπλα, το ξέρεις ότι έχει πουλήσει όπλα στο Κατάρ?
1: Ποιος?
0: Οι Γάλλοι πουλήσαν όπλα στο Κατάρ για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε ο Πλατινί πρόεδρος της, της UEFA, της FIFA. Όλη εκείνη η φασαρία και ουσιαστικά το Κατάρ μπήκε στην Paris Saint-Germain ως μία από τις επενδύσεις που κέρδισε η Γαλλία υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα του για το παγκόσμιο κύπελο. Τι να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα, ότι ξέρεις κάτι έχει διαλύσει η Paris Saint-Germain τον ανταγωνισμό? Σώπα ρε φίλε. Άρα λοιπόν ποια τιμωρία ακριβώς? Και στο τέλος της ημέρας τι θα κάνεις, θα γυρίσεις τον χρόνο πίσω?
1: Ναι.
0: Δεν έφυγες εσύ, δεν απολύθηκες γιατί έχασες το πρωτάθλημα?
1: Ναι.
0: Δεν απολύθηκες γιατί έριξες την ομάδα σου κατηγορία?
1: Ναι.
0: Τι θα σου πούμε τώρα, ξέρεις κάτι, συγγνώμη.
1: Εσύ προσλήφθηκες γιατί απολύθηκε ο προηγούμενος.
0: Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία το να βρεις σήμερα όντως κάτι το οποίο θα σε εκπλήξει. Η ιστορία με τις 115 παραβάσεις είναι διαπιστωμένη πάνω από 3 χρόνια. Και απλά ήταν στο φρένο. Και ήδη η ΣΥΤΗ έχει πει θα ασκήσω έφεση. Και όπως καταλαβαίνεις με τους καλύτερους δικαστές του, με τους καλύτερους δικηγόρους της Ευρώπης στη διάθεσή της, μη φανταστείς ότι το πράγμα θα είναι και τόσο πολύ, πολύ δύσκολο για εκείνη. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα την υποβιβάσουν. Και από την άλλη, άντε και την υποβιβάσανε. Τι κερδίζει το ποδόσφαιρο ακριβώς? Για πες με εσύ.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν πρέπει.
0: Δώσε ένα δις.
1: Προς παραδειγματισμό, κάτι πρέπει να γίνει. Αν είναι
0: πλήρωσε
1: τις
0: άλλες ομάδες.
1: Τι να κάνει?
0: Πλήρωσε τις άλλες ομάδες. Ξέρεις τι γίνεται στην Αμερική που δεν ξέρουν να παθούν.
1: Κατοχικές αποζημιώσεις.
0: Καλά, άστα, μην το λες γιατί εσύ δεν την πήρες. Οπότε ας το μην το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι πολύ απλό. Στην Αμερική έχουν θεσπίσει το φόρο πολυτελείας. Έχουν salary cap. Λέει, κύριε, εσύ σαν ομάδα μπορείς να χαλάσεις από τόσα μέχρι τόσα. Δεν θες να χαλάσεις τόσα, θες να χαλάσεις περισσότερα. Δικαίωμά σου. Για κάθε δολάριο που θα ξοδεύεις από ένα σημείο και μετά, θα δίνεις φόρο το αντίστοιχο δολάριο. Θέλεις δηλαδή το salary cap να είναι 200 εκατομμύρια και συνέχεις 400 budget. Θα δώσεις 200 εκατομμύρια φόρο. Και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Στους άλλους, στις άλλες ομάδες. Άρα λοιπόν το πράγμα αυτό προχωράει μια χαρά και δεν τρέχει τίποτα, γιατί έτσι συμβαίνει στον αθλητισμό των, πώς να το πω, της Δύσης. Τα υπόλοιπα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κοίτα να δεις που με τη Δύση έχει γίνει χαμός. Καλησπέρα σα, λέει εδώ.
1: Να αλλάξουμε αντικείμενο.
0: Η Βύση λέει: έχει κάνει σπουδέ μουσική, τραγούδι σε ποιοτικά τραγούδια. Τώρα κατάντησε. Ναι, αυτό δεν θέλω να το πω. Είναι λυπηρό, λέει: 95.000 άνθρωποι να την ακούσουν. Όχι, μωρέ. Ωραίο είναι, γιατί ο καθένα μπορεί να ακούει ό,τι θέλει. Και μάλιστα. Και πόσοι από αυτού λέει τι θα πάνε και τι θα ψηφίσουν. Το σίγουρο δεν θα ψηφίσει κανένα Καρβέλα. Από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Η οπαδή τη Βύση, κανένας από τους οπαδούς της Βύση, ναι.
0: Όση ώρα εγώ προσπαθώ να το συντονίσω εδώ αθλητικά, ο Λεμονίδης με τη φίλη του τη Μαρία κάνουν διάφορα. Βάλτε, μην τρέπεστε.
1: Για βάλε, για
0: βάλε. Μην τρέπεστε.
1: Ποιος τραγουδάει εδώ, ποιος έγραψε τους στίχους.
0: Καλά, μην ρωτάς, εμένα ξέρω τώρα, μου είπατε.
1: Α, εσύ τα ξέρεις όλα,
0: δε. Όχι, δεν το ήξερα. Μου το είπατε.
1: Τα ακούσουμε τίποτα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Πες, ναι. Δεν ακούγεται προς ακουστικά, ναι. Το αποφεύγεις.
4: Άννα Βύση, Γιώργο Νταλάρα, στα Κουγιουμτζής Ελευθερίου. Ελευθερίου του στίχους, Κουγιουμτζής τη μουσική.
3: Μάλιστα. Άρα ο Μάνος έχει γράψει τραγούδι που το έχει πει η Βύση.
4: Ναι, αλλά δεν επέλεξε να το πει η Βύση.
3: Τι μόνη της το είπε.
4: Η Κουγιουμτζής το έδωσε.
3: Και πού το ξέρει αυτό το. Ο Μάνος αποκλείεται.
4: Πρώτα απ' όλα.
3: Ο Μάνος πρώτα απ' όλα ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος.
4: Ναι, ναι,
3: που
4: ναι.
3: Είναι το μόνο βέβαιο ότι θα το έκανε με τη, μόνη τη χαρά του. Ουδαίως.
4: Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα.
3: Εμείς για το Μάνο τώρα. Άρα τώρα.
4: Η Βύση μπορεί να βγαίνει συναυλίες και να λέει τα χρόνια της υπομονής. Έχει τραγούδια να πει.
3: Ναι, εντάξει, θα το συζητήσουμε αυτό. Όχι, ας ακούσουμε το Μάνο τώρα. Έλα.

0: Τελείωσε η παρένθεση με την αναβίση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άντε λοιπόν, σιγά σιγά. Είχαμε μείνει στην Premier League, θέλω να σου θυμίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το κομμάτι που ταιριάζει στην περίσταση, αλλά οκ. Okay. Arsenal λοιπόν Lynch στην ανάπαυλα είναι 0-0. Στις 5 έχει τον Villa Brentford. Την ίδια ώρα έχει ένα Chelsea Bournemouth. Η Ipswich με τη Fulham στις 5 και Sunderland Brighton στις 6-7. 7:30 είναι το Manchester United Tottenham. Και αύριο είναι το καλό, είπαμε. Στις 6:30 η Liverpool με τη Manchester. Τι θες?
1: Βρήκα την απάντηση στην ερώτηση που σου έκανα. Χθες έπαιζαν Dortmund Βρέμι και τώρα βλέπω εδώ έγινε ματσάρα. Μπήκαν 4 γκολ μετά το 80. Προηγήθηκε η Dortmund με 2 γκολ στο 80 και στο 85 και απάντησε η Βρέμι στο 88 και στο 92.
0: Δηλαδή μπήκαν
1: φίλε.
0: Όσα γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά.
1: Μπήκαν
0: σε μισή ώρα. Αυτό, 4 γκολ δεν είπες.
1: Είναι τρολ, τρολ.
0: Δεν είναι τρολ. Είναι η διαπίστωση η οποία από την προηγούμενη συζήτηση σε πηγαίνω στην επόμενη. Αυτή δεν ήταν η προηγούμενη κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Για το πώς ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να είναι τόσο ψηλά έχοντας σκοράρει τόσο λίγο. Δεν αναφέραμε στα τη Super League αυτό που συμβαίνει με το Βόλο, το οποίο θα πρέπει να. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην ιδέα. Είναι στο μείον ένα αυτή τη στιγμή ο Βόλος. Εντάξει. Και είναι ανοιχτή μια έρευνα κλπ. Έχει αυτή την τιμωρία του μείον ένα που τον έχει ρίξει από κάτω. Από όλους ο Βόλος, ο οποίος σε γενικές γραμμές είχε ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες, δηλαδή είχε έναν βαθμό και με αυτό το μείον 2 βρέθηκε στο μείον 1. Έλα να μου πεις σιγά σιγά για τον μπάσκετ Παναθηναϊκό, είδες?
1: Είδα, ναι.
0: Αχ, ξέχασα, περίμενε πριν πάμε στο μπάσκετ, ξέχασα να σου πω μια φοβερή δήλωση. Θυμάσαι τον Ντέντι Σέρινγχαμ?
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξε και στη Manchester United, είναι και πολύ καλός κλπ. Έχει βρει τον επόμενο ποδοσφαιρικό του έρωτα στο πρόσωπο του Μπάμπη Κοστούλα. Ταιριάζει κιόλας στη θέση κλπ. Εχθές έκανε μια δήλωση που λέει «Γουάου», έτσι ξεκινούσε η δήλωση. Τι παίκτης και τι γκολ είναι αυτά που σκοράρει. Κοιτάζω, λέει, το Χαράλαμπο και βλέπω έναν επιθετικό που είναι πραγματικός ηγέτης της τελευταίας γραμμής του γηπέδου. Άκου τώρα. Θα είναι ο επόμενος άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Brighton, που θα μετακομίσει κάπου αλλού. Εκτιμά δηλαδή ότι σύντομα θα κάνει μια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Ήδη κοιτάζει προς το να γίνει ένας παίκτης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν τον νοιάζει καθόλου ποιον αντιμετωπίζει, τι άλλο συμβαίνει στο γήπεδο. Πηγαίνει το παιχνίδι στους αντιπάλους με κάθε τρόπο, ελέγχει την μπάλα, ηγείται τις γραμμές, σκοράρει, κερδίζει κεφαλιές κλπ. Μέχρι στιγμής, λέει, με έχει εντυπωσιάσει. Νομίζω ότι έχει το απόλυτο πακέτο. Θα έπρεπε ο Μάικλ Κάρικ και η Manchester United να τηλεφωνήσουν στην Brighton. Χωρίς αμφιβολία, απαντά μόνος του. Πρέπει να επικοινωνήσουν αυτοί πριν το κάνει κάποιος άλλος, επειδή φαίνεται ηγέτης στο γήπεδο και παίζει πραγματικά όμορφο ποδόσφαιρο. Με λίγα λόγια, Τέντι Σέρινγχαμ λέει στη United, την πρώην ομάδα του, δεν το βλέπετε αυτό που συμβαίνει με το παιδί της Brighton? Μήπως να πάρετε ένα τηλεφωνάκι? Συμφωνείς εσύ μαζί του ή όχι?
1: Ό,τι πεις εσύ, Διονύση μου.
0: Όχι, όχι, εγώ ρωτάω αν
1: συμφωνείς.
0: Εγώ δεν μπλέκομαι στα οικογένεια.
1: Δεν θέλω να ανοίξω πάλι κουβέντα, ό,τι πεις εσύ.
0: Εγώ είμαι με τη Λίβερπουλ, δεν είμαι
1: ωραία, με τη Λίβερπουλ κι εγώ.
0: Πιστεύω όμως πραγματικά ότι να είναι καλά, να είναι υγιής, θα σπάσει όλα τα μεταγραφικά ρεκόρ της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, έλα, βρήκα πώς θα ξεπεράσει η Βύση το πρόβλημα.
0: Τι έχω πάθει με τη Βύση σήμερα.
1: Ο Τζάστιν Μπίπερ αντιμετώπισε ένα παρόμοιο πρόβλημα.
0: Με τη Βύση?
1: Όχι.
0: Έχει τον καρβέλα μαζί.
1: Να πει δύο τραγούδια. Και τι έκανε, βγήκε στην αυλία και έβαλε από πίσω στην οθόνη το YouTube, στο YouTube να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια.
0: Και πληρώνει δικαιώματα YouTube. Ορίστε, είδες, πανέξυπνο. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που παίζουν playback τι κάνουν στην πραγματικότητα? Επίσης. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί που παίζουν playback τι κάνουν στην πραγματικότητα? Επίσης, μπορούμε να βγούμε στην παρανομία, μα θες, να πηγαίνουμε τα βράδια και να τραγουδάμε καρβέλα σε τραγούδια της

0: Ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχω δει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, τους έφευγε η μπάλα. Είδα το πρωτοφανές. Αυτό γίνεται μόνο στις μικρές κατηγορίες. Ο Ετζάι έδωσε επαναφορά στο παίκτη της. Με ποιον παίζαμε, της ΕΦΕΣ, και έβαλε το καλάθι. Μπερδευόντουσαν μεταξύ τους. Είδα ότι έπαιζε πολύ ατομικά ο Ντόρσεϊ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνει μέσα ο Μακιντάρη, κάνει τα μαγικά του για ένα πεντάλεπτο, αλλάζει το παιχνίδι και ο Μοντέρο μετά βρήκε επαφή με τα καλάθια και έκανε και αυτό σε ένα ξέσπασμα.
1: Εντάξει, δεν είναι από τη στιγμή που έχει η μπάλα, είναι στους κοντούς στο μπάσκετ. Κοντούς λέμε τους γκάρ, για να μην υπάρχουν παρεσχέσεις. Δεν είναι λογικό αφού ο Ολυμπιακός άλλαξε γκάρ να ξαναβρει και τις ρυθμίσεις του από την αρχή. Δεν υπάρχει ο Γουόκαπ. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν.
0: Πιστεύω ότι κάνει λάθος ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ του είπε πότε το θες το γήπεδο και είπε το θέλω μόνο τη μέρα του αγώνα και θα έρχομαι το πρωί του αγώνα να κάνω σουτάκια. Θα μπορούσε να κάνει και μια προπόνηση παραπάνω.
1: Μεταξύ μας νομίζω ότι δεν θέλει να το κάνει για ευνόητους λόγους, γιατί υπάρχει το δεύτερο γήπεδο στο ΣΕΦ, το οποίο το χρησιμοποιούν ακόμα.
0: Ναι, αλλά ήταν σαν να παίζει εκτός έδρας χθες. Απλά είχε τους οπαδούς του γύρω.
1: Στέφανε, έχει πράγματα κάθε προπόνηση μιας ομάδας τα οποία δεν μεταφέρονται έτσι εύκολα από το ένα γήπεδο στο άλλο. Ο Ολυμπιακός εκεί έχει στήσει ένα ολόκληρο στρατηγείο. Το ότι μπορεί και κάνει προπόνηση εκεί, το ότι ακόμα, δηλαδή παρότι γίνονται έργα, μπορεί και κάνει εκεί η προπόνηση, προφανώς τον βολεύει. Και σου λέει θα το αντιμετωπίσω σαν να πηγαίνω να παίζω ένα παιχνίδι, οκ.
0: Είδες όμως
1: το να πάω να σουτάρει ένα πρωί, δεν νομίζω ότι είναι, αλλάζει κάτι φοβερό.
0: Όχι, να κάνει μια προπόνηση, λέω εκεί, ένα πρωί, μια μέρα.
1: Ναι. Αυτό που θα έχει ένα ενδιαφέρον και που δημιουργεί την πρώτη αντίθεση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω ότι ενώ για τον Ολυμπιακό υπάρχει αυτό το 3-1. Έχει χάσει ένα μάτς στο Βίρτους.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει μια ομάδα, ρε φίλε. Αλλά έπαιζε και με κατώτερους αντιπάλους, αν εξαιρέσει την Φενέρμπαχτσε.
1: Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι το κλειδί είναι ότι έπαιζε στην έδρα του όλα τα μάτς. Ότι μέχρι τώρα έχει κάνει 4 νίκες στην έδρα του. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι.
0: Ο μοναδικός είναι με 4 νίκες.
1: Είχε και η Βαλένθια 4 νίκες. Έχει ξεκινήσει και η Βαλένθια, η οποία επίσης άλλαξε τα πάντα. Πήγανε μανιμάνι, ήρθαν εδώ ο Μπαντιό και ο Μοντέρο. Απλά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το κομμάτι εκείνο του μπορώ να κάνω προπόνηση στο σπίτι μου. Να μην ταξιδεύω, να μην έχω συνεχόμενα παιχνίδια, να μπορώ να φτιάξω μια ρουτίνα. Και επειδή μιλάμε για τον Μπράντοβιτς, που ο Μπράντοβιτς δεν χρειάζεται συστάσεις, φαντάζομαι, σιγά σιγά να δίνει αυτό το. Πώς να σου πω. Εικόνες από το μέλλον στέλνει ο Παναθηναϊκός. Σκοράρει χωρίς τον Αν και χωρίς τον Σλούκα εύκολα κοντά στους 90. Παίζει άμυνα σταθερά κάτω από το 75. Έχει αρχίσει και παίζει αυτό το μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Έχει αρχίσει να αναδεικνύει Έλληνες παίκτες. Να μοιράζει ρόλους, να βλέπεις παιδιά τα οποία είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχουν. Το Μωραϊτή, τον Ματζούκα, ο οποίος είναι και το πιο κυρίαρχο έτσι, πρόσωπο σε αυτή την κατάσταση. Να βλέπεις ξανά το Μίτογλου, να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν πάρει ρόλο. Τον Καλαϊτζάκη, παίζει 13, 15, 17 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ένταξη του Ναν, γιατί ο κύριος Λούκας είναι πολύ έμπειρος και πολύ ικανός να το υπηρετήσει όλο αυτό. Ο Ναν είναι λίγο μια παράξενη κατάσταση. Ο Ναν για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που λέμε κάποιος που μπορεί να του απογειώσει το παιχνίδι, αλλά και κάποιος που μπορεί να το προσγειώσει. Το πώς θα ενταχθεί σε αυτό το σύνολο θα έχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού είναι πώς θα ενταχθεί ο Ναν στα πλάνα του Μπράντοβιτς.
1: Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα αυτή είναι και η μοναδική απορία. Δεν αμφιβάλλει κανείς για το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μία από τις 3-4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όπως δεν αμφιβάλλει και κανείς ότι όπως και πέρσι. Οι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι φαβοροί. Ναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από 2-0 με τη Βαλένθια δεν σημαίνει ότι δεν ήταν φαβοροί όλη τη χρονιά.
0: Και είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν προπονητές με άποψη να συγκρούονται με φίρμες που δεν θέλουν να παίξουν αυτό
1: δεν
0: που θέλει
1: ο προπονητής. Προπονητής. Είναι ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς είναι μια κατηγορία μόνο του.
0: Προπονητής είναι και αυτός, ρε φίλε. Έχει να κάνει και ο. Θέλω να σου θυμίσω ένα δυσάρεστο γεγονός. Ελπίζω να μην ξαναεπαναληφθεί. Πολίτης Γκάλης.
1: Ναι. Εκεί ποιος έφτιαξε, πολίτης.
0: Ο Γκάλης έφτιαγε.
1: Όταν ο Γκάλης δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Γκάλης ότι μια Δευτέρα στους
0: αμελόγιμους σου λέω, ο Ναν θα δεχτεί,
1: έμεινε εκτός πεντάρας μια φορά, ας πούμε.
0: Ο Ναν...
1: Δεν είναι ο Γκάλης με τον Ναν το ίδιο πράγμα. Επίσης δεν είναι ίδια τα χρήματα, δεν είναι ίδια η φάση της καριέρας. Δεν είναι.
0: Πάντως είναι ένα challenge για τον Παναθηναϊκό η επιστροφή του Ναν με τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι, γιατί μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει πάρα πολύ καλά. Σε 4 παιχνίδια στη EuroLeague έχει 94 πόντους μεσόωρο.
0: Και ο Λούκας θα παίξει ρόλο. Γιατί λέγαμε τόσα χρόνια με τον Αταμάν ότι τι γίνεται, παίρνει την μπάλα ο Λούκας, παίρνει την μπάλα ο Ναν και κάνουν ότι γουστάρουν.
1: Ο Λούκας έχει υπηρετήσει το παιχνίδι του Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε. Έχει κατακτήσει η EuroLeague με τον Ομπράντοβιτς. Είναι από τους παίκτες που θα βοηθήσουν τον Ομπράντοβιτς.
0: Είναι ένα στοίχημα τέλος.
1: Και είναι σε μια φάση καριέρας που ξέρει πολύ καλά ότι
0: τελειώνει.
1: Θα είναι

0: Όχι. Δεν έχει σημασία αν τελειώνει. Σημασία έχει το αν μπορεί να υπηρετήσει ένα πλάνο που η επιτυχία θα είναι ομαδική. Δεν έχει ο Λούκα, δεν ψάχνει να βάλει 30 ποντού. Ο Ναν το έκανε αυτό πέρσι σε βάρος της ομάδας του. Ο Ναν για πάρα πολύ καιρό, μετά τη φοβερή πρώτη χρονιά του, σου έδινε την εντύπωση ότι περισσότερο έπαιζε για τον εαυτό του και λιγότερο για το σύνολο. Και αυτό ο Αταμάν το επέτρεπε ή δεν μπορούσε τέλος πάντων ο άνθρωπος να το αντιμετωπίσει. Όταν ο Ναν έβαζε, ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Όταν ο Ναν δεν έβαζε και άρχισε και έκανε. Θυμάσαι πέρσι πόσες φορές αποβλήθηκε με 5 φάουλ.
1: Ναι, με και 2 τεχνικές ποινές.
0: Να, συνέχεια αυτό τον εκνευρισμό. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, το πώς θα προκύψει αυτή η συνύπαρξη, έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι το πρώτο εκτός του Παναθηναϊκού τώρα. Έχει διαβολοβδομάδα πάλι. Μην νομίζεις ότι. Και έχει ωραία διαβολοβδομάδα για τον Παναθηναϊκό, γιατί πηγαίνει Βελιγράδι να παίξει με την πρώτη αγάπη του Μπραντοβιτς, την Παρτιζάν. Εκεί ήταν, να θυμίσω, μέχρι πριν από μερικούς μήνες. Το πώς θα τον υποδεχθούν, το πώς θα. Καταλαβαίνεις τώρα, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον background. Και στο τέλος της εβδομάδας, Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χάπουελ. Δηλαδή, ο Μπραντοβιτς στο ΆΚΑ υποδέχεται το Δημητρή του Δήμου.

0: Αυτό σου είπα του αριθμού του Παναθηναϊκού, θα σου πω και του αριθμού του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα τρία μάτς του και η μεγάλη του ταλαιπωρία ποια ήταν, ότι έπαιζε πολύ γρήγορα, βρέθηκε να παίζει πάρα πολλά μαζεμένα παιχνίδια, τα οποία τον ανάγκασαν να κάνει και πάρα πολλά ταξίδια. Δεν έχει σεφ μόνο.
1: Τα δύο Super Cup, ε.
0: Παίξει τα δύο Super Cup. Κυρίως όμως θυμίζω τη διαδρομή του. Πήγε την Πέμπτη να παίξει στην Μπασκόνια. Έπαιξε Σαββατοκύριακο στο Περιστέρι τα δύο μάτς του Super Cup. Έφυγε για διαβολοβδομάδα και πήγε να παίξει την Τρίτη στη Ζαλγκύρης και την Πέμπτη στην Πολόνια. Την Κυριακή έπαιξε με Κυραχάιδο στον Ηρακλή. Είδε τη φοβερή μασκότ. Ηρακλή, είναι απίθανη ότι έχουν κάνει την Κυραχάιδο.
1: Καταπληκτική, καταπληκτική.
0: Ναι. Έπαιξε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή. Άρα μιλάμε τώρα για 6 παιχνίδια σε 10 βράδια σε 5 διαφορετικές πόλεις. Όλο αυτό δεν σε αφήνει όχι να ξεκουραστεί, όχι να προπονηθεί, όχι να βελτιώσει πράγματα. Δεν σε αφήνει τίποτα. Η κούραση, τα αεροπλάνα νομίζω ότι παίξαν ρόλο στην ήττα του στην Μπολόνια. Όχι πως έγινε κάτι φοβερό. Απλά το χθεσινό, επειδή το περιέγραψε εσύ με το δικό σου τρόπο, θέλω να σου πω ότι έχει ένα νεωτερισμό. Συζητήσαμε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ολυμπιακός, επειδή μου δεν μπορεί, παίζει άμυνα. Το έχει λίγο χάσει όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι ομάδα Μπαρτσόκα. Χθες δέχτηκε 66.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έπαιζε με μια κακή ομάδα.
0: Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές.
1: Πολύ κακή ομάδα η ΕΦΕΣ.
0: Και χωρίς τον Mike James.
1: Μετά τον. Μέχρι να βρείτε.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Της,
0: για να συμφωνήσω, να έρθω πιο κοντά σε ένα. Σου λέω ότι και χωρίς τον Mike James. Μα ο Ολυμπιακός όμως στις πρώτες τρεις αγωνιστικές δέχτηκε 92 μέσο όρο.
1: Ναι, όντως.
0: Από τη Ζαλγκύρη, την Μπασκόνια και την Πολόνια. Από αυτές τις τρεις, αντί να είναι η Ζαλγκύρη στην οχτάδα. Μην την έχεις ότι έπαιξε και με τον Ολυμπιακό. Βλέπεις εκτός έδρας. Και χθες με την ΕΦΕΣ το 92 το έκανε 66. Είναι μείον 26.
1: Ναι, αλλά και η επίθεσή του κατέβηκε.
0: Όχι, φίλε, 90 πόντους
1: έβαλε. 89.
0: Πόντους
1: έβαλε.
0: Δηλαδή το 95. 100. Είχε 95-92 στις πρώτες τετραγωνιστικές. Και το έκανε 89-66. Άφησε την ΕΦΕΣ εχθές να εκτελεί στο 30-39. Νομίζω έφτασε το δίποντό της. Mm. Που σημαίνει ότι έπαιξε αυτό το κομμάτι, το έκανε σωστά. Δεν ήταν όμορφο το παιχνίδι του γιατί δεν έβαλε. Δεν έβαλε στην επίθεση. Ήταν άστοχος και είχε και την πολύ κακή δεύτερη περίοδο.
1: Ξέρεις τι άλλο δεν σχολιάστηκε. Σε κάποια σημεία αντικαταστάθηκε ο Βεζέγκοφ και δεν ξαναγύρισε. Ναι. Πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια.
0: Μοιράσανε πολύ, μοίρασε ο Μπαρτζόκας χθες πάρα πολύ.
1: Μα πήγε στα αποδυτήρια, δεν κάθισε καν στον πάγκο. Και μετά τον είδα, τον περίμενε ένα αυτοκίνητο. Μπορεί να ήταν ο πατέρας του και η μητέρα του. Μήπως είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, λέω.
0: Δεν νομίζω, θα το ξέραμε γιατί στον μπάσκετ σε με τον ποδόσφαιρο τα λένε, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά δεν έπαιξε, για Βεζέγκοφ δεν έπαιξε πολύ, έπαιξε 21 λεπτά χθες. Γενικώς κανείς δεν έπαιξε πολύ χθες. Ή μάλλον για να σου το πω σωστά, μιλώντας για την άμυνα, έπαιξε ένας που δεν έπαιζε μέχρι εδώ πολύ. Και αναφέρομαι στον Κώστα Παπα-Νικολάου, που είναι συμμαγάτη θέση αυτό το τύπο μπάσκετ. Έπαιξε 16 λεπτά για πρώτη φορά φέτος. Σε γενικές γραμμές όμως το μοίρασε. Και μάλιστα χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα ιδιαίτερο, σκόραραν και οι 12 παίκτες του.
1: Ναι,
0: σε μάτς που δεν είχε τον Τοντα Χολ, επέλεξε να έχει ως τρίτο ψηλό τον Μπράιαν Ντάνστον. Άρα κάπου το μοιράζει. Επίσης, εσύ που είσαι μπασκετικός, μπασκετικός δεν είσαι, ο Νεοκλής είναι, αλλά τέλος πάντων, ο αδερφός σου, άλλαξε πεντάδες χθες ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας πέρσι από ένα σημείο και μετά είχε φιξάρει μια πεντάδα που ξεκινούσε με τον Ντόρση.
1: Ναι, συμφωνώ, άλλαξε πεντάδες και έκανε και η πεντάδα του δευτέρου δεκαλέπτου ήταν. Δεν είχε ισορροπία, δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ κακή πεντάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Μα δείχνει ότι δοκιμάζει.
1: Ναι,
0: δείχνει
1: δοκιμάζει,
0: ότι είμαστε νωρίς, είναι πολύ μπροστά η σεζόν και ότι δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Και προσπαθώ να βρω μια ισορροπία. Ένα να πούμε συνολικά για το τι συμβαίνει ως τώρα στην Ευρωλίγκα, σε αυτές τις τέσσερις στροφές. Πρώτα απ' όλα να πούμε την τέταρτη. Είχε μια ματσάρα προχθές το Παρί Βιλερμπάν 96-98. Κέρδισε η ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Την Πέμπτη, Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77. Φεύγει, λέει ο, όπως τον λέει ο Πετρούσεφ, από το Ντουμπάι και πάει μάλλον Ερυθρό Αστέρα. Δεν έπαιξε για αυτό το μάτς.
1: Αυτό μάλλον το πρόβλημα είναι δικό του. Δεν
0: το πρόβλημα είναι ότι η ψυχή του είναι πάντα στο Βελιγράδι. Μπορεί το σώμα του να είναι αλλού, αλλά η ψυχή του είναι πάντα εκεί.
1: Από κούμπι είναι το Βελιγράδι, πιστεύω.
0: Μακάμπι Ολύμπια.
1: Δεν ανήκει στον Ολυμπιακό, πουλήθηκε.
0: Όχι, όχι, τελείως. Μακάμπι Ολύμπια 97-79, δεν κέρδισε η Ντουμπάι από εκείνον. Ούτε εκείνο κέρδισε από την επιλογή του να πάει στο Ντουμπάι. Η Μπάγκερν με τη Βίρτους, η Βίρτους νίκησε και την Μπάγκερν. Ξέρεις, η Βίρτους έχει ένα ωραίο στυλ, το είδαμε με τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να είναι φέτος μια, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ευχάριστη έκπληξη. Θα μπορούσε να σου δώσει την εντύπωση. Έχει και νέο προπονητή, τον Μούμπρου, ο οποίος έχει ένα στυλ ιδιαίτερο. Γενικώς αυτό το γρήγορο μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες του. Ταιριάζει στην περίσταση και στην εποχή της EuroLeague. Νίκησε λοιπόν και στο Μόναχο 94-87. Ο Παναθηναϊκός είπαμε 92-74 τη Φενέρ. Η Βαλένθια 93-82 τη Χάποελ. 86-76 η Ρεάλ την Παρτιζάν. Χθες πέρα το 89-66 του Ολυμπιακού, 81-88 Μπαρσελόνα Ζαλγκυρίς, η Μπαρσελόνα έχει τα χάλια της. 84-92 Μπασκόνια Μπεσίκτας. Μπαρσελόνα και Βαλένθια αφορούν τον Ολυμπιακό για τη δική του διαβολοβδομάδα, περνάει στην Ισπανία.
1: Με τι ξεκινάει, με Μπαρσελόνα?
0: Με Βαλένθια. Και συνεχίζει με τη Μπαρσελόνα.
1: Άρα έχουμε επιστροφή του Μοντέρο στον τόπο που δοξάστηκε.
0: Στον τόπο του εγκλήματος. Παναθηναϊκός και Βαλένθια είναι στο 4-0. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρη, η Παρτιζάν είναι στο 3-1 σε αυτό το ξεκίνημα. Σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές δεν υπάρχει ομάδα χωρίς νίκη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια ομάδα.
1: Ναι, γιατί και η κακή ΕΦΕΣ που λέμε κέρδισε τη Ρεάλ, αλλά με Τζέιμς την σύνδεση.
0: Εντάξει, την πάτησε πολύ άσχημα η ΕΦΕΣ. Αυτός ο τραυματισμός στον Αχίλιο του Τζέιμς δεν είναι ότι τον αφήνει μόνο έξω ένα χρόνο. Αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Αλλάζει τα πλάνα όλα, ναι.
0: Δεν βρίσκει, δηλαδή ποιον θα στον. Πήρε τον Κάμερον Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν είναι ένα εντελώς διαφορετικό εργαλείο στα χέρια του Λάσο, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έτσι. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Υποθέτω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη η σεζόν για εκείνη. Γενικά όμως, παρότι κάθε χρόνο όλο και κάποιος εμφανίζεται, περιμένουμε χειρότερη Μπαρσελόνα. Περιμένουμε χειρότερη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν φαίνεται να έχει καλές ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ.
1: Κάτσε, μην βιάζεις. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, αποχωρήσεις, τραυματισμοί.
0: Μα τώρα μανι ανοίγει η αγορά του NBA. Οι επόμενες 15 μέρες μέχρι να αρχίσει το NBA είναι που αφήνει τους τελευταίους ελεύθερους. Προφανώς και θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Απλά λέω ότι έτσι όπως φαίνεται να κυλάει σε αυτή τη συγκυρία, μάλλον πέφτει η δυναμική και λιγότερο ανεβαίνει. Να σου θυμίσω και το κόμμα. Δεν τα βρήκαμε το NBA. Τα έχει πει ο Δελής.
1: Ο Δελής τα έχει πει. Να σε γυρίσω τώρα σε μια είδηση στο ποδόσφαιρο. Βγήκε μόλις τώρα. Η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας τιμώρησε τον Ρονάλντο και τον έθεσε προσωρινά εκτός ομάδας.
0: Πω, τι του έκανε. Αλήθεια,
1: Πήρε θέση όμως. Στήριξε τον προπονητή της, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν έχουν δίκιο για τον Ρονάλντο.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ είμαι.
0: Διάβασε το γράμμα του Ρονάλντο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν λέει ψέματα. Αν πάντως λέει αλήθεια, έχει δίκιο.
1: Τι λέει?
0: Είναι μεγάλη ιστορία. Βάλει ένα τραγούδι. Βάλει ένα τραγούδι να σου πει.

0: Λοιπόν, πάνω κάτω, ο Ρονάλντο για όλη αυτή την φασαρία που έχει γίνει με τον Ζόρζε Ζεσούς έχει πει το εξής, ότι όταν η Πορτογαλία αποφάσισε να τον προσλάβει, γιατί άλλαξε τον προπονητή, είχε τον Ρομπέρτο Μαρτίνες στο Μουντιάλ, εγώ ήμουν θετικός, με ρωτήσανε λέει από την αρχή, έγιναν λέει κάποια ραντεβού και με τον
1: προπονητή. Κακώς τον ρωτήσαν, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, Χριστιανό Ρονάλντο είναι. Έγιναν κάποια ραντεβού, μάλιστα επικαλείται και την παρουσία του τεχνικού διευθυντή της ομάδας του στη Σαουδική Αραβία.
1: Ήταν εκεί στα ραντεβού.
0: Λέει, μου είπε, θέλω να είμαι εδώ, θέλω να με βοηθήσεις, θέλω να είσαι στην ομάδα. Δεν θέλω να σταματήσει.
1: Το είπα, ναι. Πόσο.
0: Μου είπε ότι θα ξεκινήσεις από τα παράθυρα. Δεν θέλω να παίζεις τα εκτός έδρας. Δεν θέλω να σταλαιπωρώ. Δεν χρειάζεται καν να έρθεις. Του απάντησα, είμαι παίκτης της ομάδας, θέλω να έρθω.
1: Ναι.
0: Και ας με βάλεις.
1: Ναι.
0: Στο περίφημο μάτς που δεν μπήκε κλπ.
1: Ναι.
0: Ήταν να μην παίξουν, συμφωνημένο. Ήταν να μην παίξει.
1: Ωραία.
0: Λέει λοιπόν ο Ρονάλντο ότι την παραμονή του μάτς ήρθες και με έπιασες και μου είπες, θες να παίξεις μισή ώρα, σε χρειάζομαι. Και σου είπα, okay. Με σήκωσες στο 46. Εμένα που είμαι ο Ρονάλντο, λέει και μια παρούφα μέσα, που είμαι λέει σαν τον Μπελέ και σαν τον Μαραντόνα, δεν είπε Μέση, και δεν με βάλεις ποτέ.
1: Τι να κάνουμε, αλλάξαμε τα πράγματα μέσα.
0: Περίμενε. Συζητάμε μετά και μου λες, έκανα λάθος. Δεν είναι σωστό, ήταν απρέπεια τώρα που σε σηκώνω και σε έχω και πηγαίνεις και έρχεσαι. Και συμφωνούμε, λέει, εμείς οι δύο, ότι θα βγεις συνέντευξη τύπου και θα το πεις ότι έκανα λάθος. Γιατί ήταν λάθος μου. Και ότι αυτό και αυτό. Και μάλιστα λέει, έχουμε συμφωνήσει και σε ένα κείμενο. Πώς θα το πεις.
1: Κοίταξε, έτσι όπως το λες, έχει δίκιο ο Ρονάλντο.
0: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Έτσι τα λέει εκείνος. Αν δεν είναι φαντασιόπληκτος.
1: Εσύ ότι τα λέει ο Ρονάλντο, έχει δίκιο. Αλλά να ακούσουμε και την άλλη άποψη, ρε φίλε. Γιατί, okay, εγώ μπορεί να ποντάρω στο δελί, να μπει 10 λεπτά, να τα κάνει άνω-κάτω, να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Αλλά την ώρα που κάνεις προθέρμανση, βλέπω ότι κάτι πάει στραβά ή δέχομαι γκολ. Δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι ως προπονητής να αλλάξω άποψη. Αλλά μετά θα μου πεις. Τώρα είναι δυνατόν ο προπονητής να συμφώνησε με τον Ρονάλντο ότι θα βγω στη συνέντευξη τύπου και να πω ότι έκανα λάθος.
0: Δεν μπορείς στα 41 να είσαι μέλος ενός γκρουπ εθνικής ομάδας σε αυτή την κατάσταση. Το Μέση τον έκανε το τέμι Αργεντινή, τους άρεσε το κάνανε.
1: Διάβασα κάπου κάτι καλό. Η διαφορά μεταξύ της Αργεντινής και της Πορτογαλίας. Έβαζε γκολ ή έδινε ασί στο Μέση και πηγαίναν όλοι στο Μέση.
0: Όχι, έβαζε και οι άλλοι που βάζανε γκολ.
1: Ναι,
0: στο Μέση τρέχανε όλοι.
1: Έβαζε γκολ ο Ρονάλντο και πανηγύριζε μόνος του. Κανένας δεν πήγαινε.
0: Αυτή είναι η διαφορά του. Ναι, αλλά πρόσεξε. Η Αργεντινή εκπαιδεύτηκε σε αυτή την ιδέα. Και για να το πάμε και πιο πίσω, η Αργεντινή το είχε ξανακάνει με τον Μαραντόνα.
1: Με τον Μαραντόνα, ναι.
0: Έφτιαξαν μια ομάδα γύρω από έναν απόλυτο και είπαν, εμείς εδώ θα σε υπηρετούμε. Και όντως πέτυχε, γιατί ο Μαραντόνα πήρε το 86, πήγε στο τελικό το 90. Αντίστοιχα με το Μέση. Και μάλιστα στο τελευταίο κομμάτι, και πιστώνεται αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο Σκαλόνι. Φτιάχτηκε μια γενιά που περπατούσε ο Μέση και βγαίνανε μπροστά, μην τον ακουμπήσει κανένα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: άλλο είναι αντιπαθής, τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και μπάσκετ αυτή την ώρα.
0: Ναι, 56, για πες.
1: Πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρι Ηρακλής. Είμαστε 35-52 ημίχρονο.
0: Σοπνεύει.
1: Ναι. Ο Ηρακλής πήρε φόρα, πολύ καλός. Στις 4 ξεκινάει Μαρούση Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Από τον ΠΑΟΚ λείπει, δεν θα παίξει ο Σμάν και ο. Πώς λένε το καινούριο που πήραν από την Λετωνία, ναι.
0: Ναι, ο Σέντερφορ, ο Ματεγιούνας. Ο
1: Ματεγιούνας, ναι. Όχι, ναι, από την.
0: Σέντερφορ πήγαν από είδε, Σέντερ.
1: Σέντερ, είπε εσύ, εγώ Λετωνία, είπα. Τέλος πάντων, στις 5 έχει Καρδίτσα Βίκος Γιάννενα, 5.30 Άρη ΣΑΕΚ, 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός και αύριο. Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Στη μία παίζει ο Ολυμπιακός στα Λιώσια με τον Κολοσσό. Όταν ο Ολυμπιακός έπαιζε στη μία, είχε αρκετό κόσμο. Πήγαινε ο μπαμπάς με τα παιδιά του.
0: Και τώρα θα πάνε, μου. Γιατί να
1: πάνε στα Λιώσια.
0: Γιατί εκεί οι άνθρωποι μένουν στα Λιώσια, δεν πάνε.
1: Τέλος πάντων.
0: Τα δυτικά προάστια δηλαδή δεν μπορούν να πάνε να δουν το.
1: Δεν
0: το
1: θα πάνε όμως, πιστεύω.
0: Γιατί να μην πάνε.
1: Θα δεις αύριο την εικόνα.
0: Ναι. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει στο σεφ και δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να έχει τον ίδιο. Αλλά το μία η ώρα εμένα μου αρέσει και το κάνουν πολλά
1: πολύ
0: χρόνια.
1: Πολύ καλό είναι, αλλά κάπου ρε φίλε που υπάρχει μέσο μαζικής μεταφοράς. Εκεί δεν υπάρχει.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εσύ πήγες εχθές. Δική σου είναι τα συμπεράσματα. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Η αλήθεια είναι. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι αύριο εδώ 2:30 τώρα έχει η Βιβιάνα Βαρδί λογικά. Μετά είναι ο Οδυσσέας Ιωάννου. Πάμε να φύγουμε εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 4.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτήν ώρα στη Βασιλή Σοφίας και τους γυροδρόμους λόγω πορείας προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών κινητοποίησε τη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, διαβιβάζοντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου και από την έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τα ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί, ενώ ολοκληρώθηκαν με τη συνδρομή της αστυνομίας η απομάκρυνση όσων βρισκόταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ όσον αφορά τις δύο δεξάμενες προπανίου που βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκαλύπτει το άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Επικριτικός ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Αύριο το απόγευμα αναμένουν τα απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Η γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών μετά τη δημοσίευση σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του σχετικού κανονισμού. Η νέα ρύθμιση θα τέθει σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου και προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, αυστηρούς περιορισμούς για τους ανηλίκους και εργαλεία γονικού ελέγχου. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super League στις 7.30 παίζουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Νεφώσεις στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες, θερμοκρασία από 18-24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Άννα Καρένινα. Το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σβιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Δεν ακούω, αλλά μάλλον ανοιχτά θα είναι. Είχαμε μια κουβέντα έξω με τους αθλητικούς για περιπνευματικών δικαιωμάτων. Μια κουβέντα για αυτή. Είμαστε εδώ στον Αθήνα 84, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Νίκος Αγγελόπουλος και Οδυσσέας Ιωάννου παρέα για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6 και είναι η εκπομπή Ο Σύντο ονειρεύεται.

θέμα στο σκηνικό και κάποια πράγματα τα οποία σε καθορίζουν πάρα πολύ σε πολύ νεαρή ηλικία, κάποιες συγκυρίες και πορεύεσαι με βάση αυτά και αυτά σε κρατάνε όρθιο για να μπορέσεις να αντέξεις τη φθορά της εποχής. Όλα αυτά που λέω τα λίγο φιλολό ήταν στην ουσία και οι προθέσεις αλλά και αυτό που κατάφερε το τραγούδι αυτό ο Νίκος Γιώγαλας, γιατί στην ουσία μιλάμε για ένα τραγούδι που έγραψε για τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και για το πώς βίωσε εκείνος τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης με πολύ δυνατά αισθήματα νομίζω και κυρίως αϊθαλή.

Πρώτο ακούστηκε στο δίσκο Σύνεργα του Παπάζογλου, που με τρία τραγούδια μα σύστησε τον νέο τραγουδοποιό τότε, τον Ορφέα Περίδη. Δύο εκτέλεσε βεβαίω τον Διονύση Αβόπουλο, αρκετά μεταγενέστερη και από ζωντανή ηχογράφηση. Μια εκτέλεση στην οποία έχει αλλάξει δύο λεξούλε στο τραγούδι ο Αβόπουλο. Τώρα από πρόθεση, από λάθο δεν ξέρω, αλλά έχει δύο λεξούλε διαφορετικέ από την πρώτη εκτέλεση. Πάμε στο 1978. Ο Θόνο Μικρούτσικο γράφει μουσική για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδο Φουέντο Βιχούνα. Γιώργος Μιχαλίδης στη σκηνοθεσία και τους στίχους και το τραγούδι του γάμου που θα ακούσουμε, όπου πάρα πολλοί θεωρούν ότι επειδή στην παράσταση τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη και στο δίσκο η Μαρία Δημητριάδη, θεωρούν ότι και το τραγούδι αυτό είναι με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς, αλλά αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι η Μαρία. Το Γιώργο Μεράτσα τον συνοδεύει η Σοφία Σπυράτου.

αύριο θα είναι ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι

πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα ακούς και σου φαίνονται εξαιρετικά όμορφη στίχη. Και όχι σου φαίνονται, είναι εξαιρετικά όμορφη στίχη και πολύ λεβέντη. Και ας πούμε είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις. Αλλά ορισμένες φορές χρειάζεσαι και ένα manual. Είναι σαν να λες πολύ ωραία λόγια αυτά. Σας παρακαλώ, αν μπορεί να έχω και ένα manual, πώς ακριβώς γίνεται αυτό, πώς το καταφέρνεις. Το τραγούδι αυτό είναι δισκογράφητο, μάλλον συγγνώμη, η εκτέλεση είναι δισκογράφητη. Είναι το Οροσκόπιο από το δίσκο Υπέροχα Μονάχη που είχε κάνει ο Θάνος Μικρούτσικος με τον Άλκη Αλκαίου, με ερμηνευτές, βασικό ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά, αλλά και τον Χρήστο Θηβαίο. Και εδώ ακούσαμε βεβαίως τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο να το ερμηνεύει.

0: Αμέρικα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Δύο ιταλικές μελωδίες στη σειρά. Πριν το σήμα ήταν ο Gian Maria Testa και αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν η μελωδία του Λούτσιο Μπατίστη, αλλά στα μέτρα μας από την Αφροδίτη Μάνου με ερμηνεία του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Και πηγαίνουμε στην Go, πηγαίνουμε σε ένα τραγούδι που έφτιαξαν από τα πολλά υπέροχα τραγούδια που έφτιαξαν πριν από πολλά χρόνια αυτοί οι

λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια φρίζομαστε τον ήρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα.

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπάμε.

τράστιχο και αυτό το τελευταίο, έτσι. Σε αυτό που αγαπήσαμε, μια μαύρη τρύπα. Χάσκι ο Θούριος που αρχίσαμε, μας βγήκε αμανές. Το 85 δημιουργήθηκε αυτή η παρέα, αυτός ο πυρήνας εκεί στην ΚΟ, από ανθρώπους που μέναν στην ΚΟ αλλά και από δύο Θεσσαλονικείς. Το 92 κυκλοφόρησαν την πρώτη δουλειά τους, επαναλαμβάνω, με την αρρωγή του Νίκου Παπάζογλου. Πάμε στο ποίημα που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου για το Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το μελοποίησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, αλλά ο Ελευθερίου δεν προλαβε να το ακούσει μελοποιημένο. Παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα το λένε, στον ομότιτλο δίσκο «Η χώρα

0: Vodafone.
1: Πώς είναι ο

Με νύχια και με δόντια, όσο μπορούμε με νύχια και με δόντια, αν καταφέρουμε να επιδείξουμε κάποια στοιχειώδη ανθεκτικότητα σε κάτι τέτοιες πίστες, μάλλον κάτι τέτοιες αρένες, σαν αυτές που ανέφερε το τραγούδι που ακούσαμε, νομίζω ότι έχουμε ίσως κάποιες ελπίδες να μας περιμένει κάτι καλό και παρακάτω. Γιατί αν περιμένουμε να βρούμε πια κοινούς τόπους όσον αφορά την ιδεολογία, τη θέση, την αίσθηση της πραγματικότητας και τη θέση γενικώς για τα πράγματα, είμαι λίγο απεσιόδοξος έως πολύ, δεν πρόκειται. Αυτό οριστικά έχει χαθεί. Το ρήγμα είναι μόνιμο πια, τεράστιο και μόνιμο. Οπότε πάμε να δούμε αν τίποτα άλλο αντέχει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανοιχτή δρόμη στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την Ισραηλινή πρεσβεία μετά την ολοκλήρωση της πορείας προς την πρεσβεία. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία μετά τη συνεργασία Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με την εξαφάνιση και την εκμετάλλευση παιδιών με την αστυνομία της Ελλάδας. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε ξημερώματα σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλαιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει μειωθεί αρκετά, ενώ ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της αστυνομίας, η απομάκρυση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ όσον αφορά τις δύο δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα καλοκαίρι με τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Κατά την παραμονή του στο ακριτικό νησί, συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, συνομίλησε με κατοίκους, ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής και επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές αποκάλυψε το άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται ευθέως με την άρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια παρά τα επανειλημμένα αμερικανικά αιτήματα. Μία εντυπωσιακή ξυλινή θύρα με ένθετο φίλτιση και οστό. Ένα αργυρό κάλυμα της εικόνας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Δύο περίτεχνοι σταυροί λιτανίας και λειψανοθήκες, μία από τις οποίες φέρει την ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, συγκαταλέγονται στα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που επέστρεψαν στη Μακεδονία ύστερα από 109 χρόνια στη Βουλγαρία. Πρόκειται για 53 αντικείμενα που καταγράφονται σε 48 αριθμητικές εγγραφές, χρονολογούνται από το 16ο έως τον 19ο αιώνα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εικόνες, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια, ένα επισκοπικό θρόνο, μία πύλη και ένα αναλόγιο. Αύριο το απόγευμα αναμένονται απορίσματα από τους ελέγχους που διενεργούνται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις αναφορές για οσμία αερίου που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας των 15 σχολείων. Γραπτή γνωμάτευση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι σχολικές μονάδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οσμία αερίου, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική της Super Links στις 7.30 παίζουν ΑΕ Κόφη και Αστέρας Τρίπολη Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφός στην Αττική αύριο με πιθανότητα βροχής στις μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Ξεκίνημα με το Συντάρτα εδώ στην Αθήνα 984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται. Είμαστε παρέα ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννος στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, και πηγαίνουμε μαζί και για την επόμενη ώρα μέχρι τις 6.

Springsteen και το The River από τις πιο δυνατές αμπάριζες της εφηβείας μας. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποια πράγματα ήταν τόσο δυνατά και κυρίως συνέβησαν ακριβώς σε μια ηλικία που μπορούν να σε καθορίσουν, μπορούν να γράψουν μέσα σου και να γράψουν με ένα πάρα πολύ δυνατό τρόπο. Από εκεί πέρα, βέβαια, τα υπόλοιπα χρόνια ευτυχώς ή δυστυχώς προσπαθείς με νύχια και με δόντια να κρατηθείς από πάνω τους για να μην γλιστρήσεις και πέσεις μέσα στο λάκκο του αδιανόητου τίποτα που πλανάται πάνω από το βασίλειό μας, σε αυτή την μικρή γωνιά της Μεσογείου.

Αλέξ Παπαδόπουλος μελοποίησε τόσο υπέροχα αυτό το ποίημα του Καβαδία, το τραγούδισε η Αρλέτα, υπήρχε στον σπουδαίο δίσκο του 84 περίπου. Εκεί υπήρχαν δύο μελοποιημένα ποίηματα του Καβαδία, αυτό που ακούσαμε και το Black and White. Μένουμε στο Λάκη Παπαδόπουλο, να ακούσουμε τον ίδιο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

Θεοδοσία Τσάτσους, ένα από τα αρκετά τραγούδια που έφτιαξε παρέα με τον Γιώργο Μίχα. Γιώργο Μίχα το τραγούδι και τα λόγια και η μουσική. Και πάμε στον Νίκο Πορτοκάλλογλου σε ένα τραγούδι που έχω και άλλες φορές χαρακτηρίσει ως εγκόλπιο διαπροσωπικών σχέσεων. Ένα τραγούδι που περιέχει πολύ σκληρές αλήθειες, κάποιες φορές ασήκωτες, αλλά ίσως και λιγάκι απελευθερωτικές υπό ένα συγκεκριμένο πρίσμα. Το τραγούδι είναι το βουνό.

Κάντο του Διονύση Αβόπουλου, τραγούδιο από τα Τραπεζάκια έξω του 1983. Ένα δίσκο βέβαια που είχε πολλά άλλα τραγούδια τα οποία ακούστηκαν και γίνανε επιτυχίες. Είχε άλλα, ας πούμε, φωναχτά εντός εισαγωγικών τραγούδια. Πιο σεξι να τα πω τραγούδια για να ακουστούν περισσότερο. Αυτό ήταν τρίτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Σαν παρατημένο δηλαδή μου φαινόταν, αλλά από τότε είχα κολλήσει και το αγάπησα πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για. Τι ήταν, τρίτη ηλικίου, έτσι.

0: Ένα καλό βράδυ να έχουμε όλοι. Ήταν εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου ήταν παρέα στο στούντιο. Έχουμε δελτίο ειδήσεων από Βιβία Ναβαρδία ακριβώς στις 6 και τα σούλεπτα κύλη με τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και αύριο το απογευματάκι στις 4 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Βασικά ξεκινάει η εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά

άλλη μια φορά να πω ένα ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας και να απολαμβάνω αυτή την ώρα, τις 2 ώρες που θα βρίσκομαι στον αέρα.

Έτσι ακούγοντας τον Σουκρού Τουνάρ, έναν πολύ διάσημο και δεξιοτέχνη του Τούρκου του Κλαρίνου, θέλω σε αυτό το σημείο να χτυπήσουμε, όσοι ακούτε αυτή τη στιγμή και ακούτε και απολαμβάνετε ή ξεκουράζεστε, να ακούσετε, να παίξετε μαζί μου λίγα και

σε έναν ρυθμό τον οποίο θα σας τον δώσω εγώ. Ένδιο τρία. Αυτός θα είναι ο ρυθμός, ο λεγόμενος, που τον οποίο θα χτυπήσουμε μαζί παλαμάκια, και χωρίζεται σε τρία μέρη. Ο πρώτος χτύπος θα το μετράμε σε τρία, ο δεύτερος σε δύο μέρη και ο τρίτος, τρίτο μέρος, σε πάλι τρία. Και μετά ξαναξεκινά ο κύκλος. 3, 2, 3. Θα μετράμε δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3. Καθώς εσείς το κάνετε αυτό το πράγμα, εγώ από πάνω θα πω κάποια στιχάκια τα οποία στιχάκια, να το πω έτσι, τα οποία τα έχω γράψει εγώ πάνω σε αυτόν τον ρυθμό. Έτσι προσπάθησα, έτσι, να μιμηθώ εγώ αυτόν τον

πάνε έρχονται, μπέρδεψαν, ξύνουν, φώναζαν. Δεν είσαι εσύ το όνειρο, δεν είσαι εσύ τα αστέρι. Δεν είσαι εσύ για έρωτες, δεν είσαι εσύ για τέρι. Μόναχα είσαι ασήμαντος, μόναχα είσαι ο χαμένος.

είναι πολύ εύκολο κάποιος να βρει έναν ρυθμό πάνω σε ένα τραγούδι. Ακόμα και τώρα. Πα. Ναι, αξίζει να το προσπαθήσετε.

Αφιερωνόμαστε σε αυτήν την εκπομπή, αυτή την στιγμή αφιερωνόμαστε σε κομμάτια τα οποία περιέχουν κάποιο πνευστό όργανο.

Απλά μπορεί να χτυπήσεις παλαμάκι οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο κομμάτι και αυτό το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει ένα αριθμό, και άμα δημιουργήσει ένα αριθμό πολύ πιθανό να είσαι μέσα στο κομμάτι και

έξω, έβγα έξω, φώναξε ο πυρήνας ήλιος. Είμαστε όλοι μαζί, μη φοβάσαι. Δειλά δειλά ξεμύτησε. Ο αέρας ελαφρύς. Ίσα ίσα κουνιόταν η θάλασσα. Τα φύλλα δεν κουνιόταν καθόλου. Παρόλο το ελαφρύ αεράκι, παρόλα αυτά, το ελαφρύ αεράκι το καταλάβαινες στο πρόσωπό της. Βγες έξω και μην κάνεις τίποτα. Σκεφτόταν από μέσα της η λιαχτίδα, καθώς έχει τη μανία να προσπαθεί να ρίξει φως στα σκοτάδια, τα οποία είναι παντού. Βγες έξω και ξεκουράσου, της λέγανε οι φίλες της που τη βλέπουνε να μην είναι πολύ φωτεινή. Ναι, ναι, ξεκουράσου, θα φωτίσουμε εμείς για εσένα. Η λιαχτίδα απαντούσε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πρέπει να φωτίσω το σκοτάδι. Πρέπει να είμαι εκεί συνέχεια. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της. Στριφτνό κεφάλι. Ξεκουράστηκε λιγάκι τελικά. Είναι υπεύθυνη η λιαχτίδα και προσπαθεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Να φωτίσει, να καθαρίσει, να γυμνάζεται, να περνάει χρόνο με φίλους. Αχ, καλή μου λιαχτίδα. Τόσο πρόθυμη. Αλλά νιώθεις και

πιάνουμε έτσι έναν ρυθμό νησιώτικο. Χορός πολύ συνηθισμένος σε εμάς εδώ στα νησιά. Να καλησπέρισω σε αυτήν την φάση όλες τις Κυκλάδες. Χαιρετίσματα λοιπόν από το Λόφο της Άνω Σύρου. Ακούτε την εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες, μια εκπομπή αφιερωμένη στα

Αυτό λοιπόν, κύριε Σιχίρη, τώρα τι θέλω από εσάς να κάνουμε, τι θέλω. Λοιπόν, θέλω για άλλη μια φορά να βρείτε κάτι να χτυπήσετε, να χτυπήσετε μαζί, μαζί με μένα. Αυτή τη φορά δεν θα είναι 3-2-3, θα είναι 2-2-3. Θα είναι 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-
Ένδιο, τρι. Πόνος, νεύρα, πείραμα. Κούτρα, βίτσιο σήμερα. Φύσα, ρούφα, κάθισε. Μικρή φωνή, σταμάτησε. Ένδιο, τρι. Τα. Το ξαναλέω άλλη μια. Ένδιο, τρι. Πόνος, νεύρα, πείραμα. Κούτρα, βίτσιο σήμερα. Φύσα, ρούφα, κάθισε. Μικρή φωνή, σταμάτησε. Ένδιο. Δεν θέλω να το σταματήσετε τώρα αυτό καθόλου. Θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί θα παίξω εγώ πάνω μαζί σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιόφωνο.
1: Επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο, στην εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης, Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο. Πάμε στην δεύτερη ώρα, 7 με 8. Συνεχίζουμε λιγάκι σε ένα πλαίσιο μιας εκπομπής με αρχή, μέση, τέλος, για να πάμε μετά σε πιο ελεύθερη.

τι είναι τέχνη, τι είναι δημιουργία, τι είναι καλλιτέχνης, μπορείτε να τα δείτε για κάποιους από αυτές τις ερωτήσεις στο φεστιβάλ, στο Sheer Art Festival, το οποίο ξεκινάει την 5η στις 15 του μηνός στην Πινακοθήκη. Ανάμεσα σε αυτούς τους εικαστικούς, ανθρώπους που κάνουν εικαστική, ζωγραφική, θέατρο, μουσική, βίντεο, το λένε κινηματογράφο και φωτογραφία, μέσα σε όλες αυτές τις μορφές τέχνης θα παραβρίσκομαι και εγώ την Πέμπτη στην Πινακοθήκη, Πέμπτη στις 9 ώρα το βράδυ, εκτός απρόπτου. Οπότε μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε και να με γνωρίσετε από κοντά. Την 5η στις 9 ώρα στην Πινακοθήκη.

Πόσο εύκολα μπόρεσε να κρατήσει τα μάτια του κλειστά, πόσο απαραίτητη είναι η ώρα της ξεκούρασης του σώματός του και η επούλωση των πληγών. Με απαλές κινήσεις, με λίγο πάγο στο πρισμένο σημείο, μιλώντας του γλυκά και τρυφερά για να μην τρομάξει και κλείσει σαν στρίδι, στάθηκε λίγο στο αριστερό αυτί, στο αριστερό τύμπανο. Σε λίγο πήγε στο δεξί για να επιστρέψει στο αριστερό και να επιστρέψει στο δεξί. Έκανε μερικές φορές επαναλήψεις από το ένα αυτί στο άλλο, από το ένα αυτί στο άλλο, από το ένα αυτί στο άλλο. Ύστερα συνεχίζει σε επόμενα σημεία. Έστελνε εντολή με τον εγκέφαλο να δώσει προσοχή το σώμα στα σημεία αυτά. Ο εγκέφαλος είναι το μεγάλο αφεντικό. Ό,τι εντολή δώσει, τρέχουν οι από κάτω στις προσταγές του. Τρέχουν κλιμάκια με παγοκίστες, πρώτες βοήθειες, υγρά εργαλεία ή οτιδήποτε χρειαστεί για την επιδιόρθωση βλάβης, για την καλή λειτουργία των οργάνων και ούτω καθεξής. Μικρά ανθρωπάκια που ζουν μέσα μας. Πολύ μικρά.

Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Γιασεμία από την Άξο. Γιασεμία, να ακούς, ελπίζω να είσαι καλά εκεί πέρα. Όχι πολύ μακριά. Αφού έχει πέσει και ο ήλιος, πάμε να συνεχίσουμε έτσι χαλαρωτικά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος. Είναι η εκπομπή Ρεσπίρο Πνοή Νέφες. Πίσω από την κονσόλα και στην βοήθεια του ήχου είναι ο Μινάς Τσαβδάρης. Στην επικοινωνία και στα social media ο Μινάς Βαλιάνος.

όπως λέω συχνά στις εκπομπές μου, να ευχαριστήσω όσους δουλεύουν πίσω από το Geo Live, από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Κυκλάδων, τον Πέτρο ας πούμε τον Φρέρι, όχι ας πούμε τον Πέτρο τον Φρέρι, τον Γιώργο τον Ρούσο τον Junior, τον Γιώργο τον Περί, και συγγνώμη αν κάποιος ξεχνάω ή θα είναι επειδή τον Μπένι ή μπορεί να μην τους γνωρίζω. Από τους πιο παλιούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας. Και από τους λίγους που έχουν απομείνει πλέον σε ενεργεία και ειδικά δημοτικούς σταθμούς.

Κάπως έτσι απλά φεύγουμε από το Μάνο Χατζηδάκη και πάμε στην Φιλαρμονική Ορχήστρα ακούγοντας White Shade of Pale.

σε κάποιες τέτοιες, να το πω έτσι, συνθέσεις, ενεργιστρώσεις, έχει ενδιαφέρον να ακούμε. Μπορεί και κάποιοι να το κάνετε ήδη, να ακούμε, επειδή δεν έχει λόγια, για αυτό το κομμάτι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει φωνή, στίχους κτλ. Επειδή δεν υπάρχει αυτό σε αυτή την ενορχήστρωση, γιατί είναι μια φιλαρμονική ορχήστρα που ερμηνεύει κάποιο ένα τραγουδιστικό κομμάτι, για να το κρατήσει αυτό το ενδιαφέρον, αλλάζει αλλάζει τη μελωδία ανάλογα με τις κάποιες άλλες ομάδες οργάνων. Στην παρούσα φάση είμαστε στις τρομπέτες.

παραμένουν οι τρομπέτες με μια έμφαση και ένα ντουμπλάρισμα, όπως το λέμε, στις τρομπέτες. Πιο χαμηλά ακούμε την ίδια μελωδία να την παίζουν οι τρομπέτες.

Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Respiro Pnoi Nefes στους 95 και 8 στο ραδιοφωνό σας και στο διαδίκτυο στο www.yourlife.gr. Είμαι ο Μενάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μια εκπομπή αφηρημένη στα πνευστά όργανα, τελευταίο δεκάλεπτο.

όσους ήσασταν εδώ μαζί μου απόψε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Για όσους θα συνεχίσετε να ακούτε τον Αιγαίο Live 95 και 8, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο ή ραντεβού την Πέμπτη. Ραντεβού την Πέμπτη στις 9 η ώρα λοιπόν, στην Πινακοθήκη, στην του Δήμου, στην Σύρο. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από την εδώ στο 95,8 FM, τοπικά από στις Κυκλάδες και τριγύρω, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα στο geolive.gr, να είστε καλά. Να είστε καλά, να κάνετε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε εσείς μέχρι ένα σημείο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει η νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού εναντί του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόιδων.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε τους σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

αγκούδω για τον οδό και στις κόρνες διαπασώ σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: σμούθι με σπανάκι. Πρώτη μου πίτα με σουβλάκι. Μα για τα μάτια σου μπορώ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,1.